0: Πράγματα που δεν κοίταξε αστερόπιστο καινούριο τη σπίτι. Παιδιά, δεν έχει σίτες στο σπίτι αυτό. Και η κυρία από εδώ θεωρεί τις σίτες
1: πολύ υπερεκτιμημένες.
0: Αυτό. Η Μαρία λέει στην αρχή δεν το καταλαβαίνεις, αλλά αν έχεις δέντρα τριγύρω, βρωμούσες, κατσαρίδες όλο στο κρεβάτι σου θα έρθουν. Πάντως στο τρίτο όροφο είχαν σκαρφαλώσει την αδερφή μου αρουρέι στο μπαλκόνι και ροκάνιζαν κάτι κλαριά.
1: Κάποιος από όλους εσάς που στέλνει μηνύματα έχει να πει ένα καλό λόγο για το καινούριο
0: καλορίζικο
1: σπίτι.
0: Ένα βράδυ Ιουλίου. Βλέπω μέσα στο σαλόνι κάτι που έμοιαζε με πεσμένο φύλλο. Ήταν νυχτεριδάκι που είχε αράξει στο πάτωμα. Μένω στον τρίτο όροφο. Καλορίζικο βρε αστερόπι μου το σπίτι.
2: Ευθύμη Κάλφα, αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Previously, στα κουνάβια.
5: Λοιπόν, είναι του Σέικ Σου το.
6: Το
5: Σέικ Σου στη Θεσσαλονίκη, ρε.
6: Το βούνο, το.
5: Χαϊδαρίου, του Χαϊδαρίου το.
6: Το Άλσος.
5: Ναι, αλλιώς, όχι Άλσος, το.
6: Βουνό,
5: τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιος. Ρε, εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
6: Κόλτσα, ρε, παιδάκι μου, τώρα περίμενα.
4: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Πολύ
0: πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el

0: Τελούλου.
1: Κουκου.
2: Έφυγε από τη ζωή ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο. Έφυγε σε μια καλή ηλικία. Δεν είναι ότι έφυγε νέος, ευτυχώς. Και μάλιστα έφυγε και περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Όλα φαίνεται ότι πήγανε πολύ όσο
1: όλα
2: καλά.
1: Όλα φαίνεται ότι πήγαν τέλεια. Μπράβο, Αστερόπη.
2: Έλα ρε, όσο καλά.
1: Συγχαρητήρια.
2: Όσο καλά μπορούν να πάνε, ρε παιδί μου, κατάλαβε.
1: Ναι, ρε, κατάλαβα.
2: Σε ένα θάνατο.
1: Τέλεια πήγαν αλλά... όλα. Μην αγχώνεστε. Πέθανε.
0: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Previously. Στα κουνάβια.
3: Καλημέρα.
4: Και σκέσαι, καταρχήν, είσαι όντως από τη Γαλλία ή μας λες βλακίες?
5: Ναι, ξένο τηλέφωνο
3: πέρα. On a déjà parlé, c'est pas la première fois.
4: Σόνα σου.
6: Τι είπε, δεν το άκουσα.
4: Σόνα σου γαμή.
5: Όπα.
4: Μπορεί να μου φέρεις λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και σε μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα?
5: Μα τι λες μωρέ. Τι έπαθες ρε Μίτσο?
4: Να σου γαμί.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνά.

0: Λουλού.
1: Σήμερα πήγα πρώτη μέρα σε καινούργιο γυμναστήριο. Μπαίνω για την προπόνηση. Και τι βλέπω στην προπόνηση? 4 ακόμη άντρες στο ίδιο γκρουπ μαζί μου και 2 γυμναστές.
2: Έχω δει άπειρες ταινίες να ξεκινάνε έτσι, να ξέρετε. Και είχαν όλες μια πολύ ωραία κατάληξη.
1: Εγώ.
2: Καλά σε βλέπω πάντως. Καλά ήρθες στην
1: εγώ μιλάω σοβαρά τώρα.
2: Φρέσκια, ανανεωμένη.
1: Ναι, με ανανέωσε φουλ αυτή η γυμναστική.
2: Θα ξαναπάς.
1: Θα ξαναπάω.
2: Ορίστε.
1: Πέρασα καλά, σου το είπα.
2: Και εγώ σας το είπα.
1: Αλλά η αρχή ήταν δύσκολη.
2: Αγάπη, η αρχή πάντα είναι δύσκολη. Μετά, άμα πάρεις το κολλάει.
1: Καλά, μετά το πήρα,
2: Σε όλα τα γκρουπ θα μπαίνεις.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At Official Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τα μακέρι λοιπόν, ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
3: Βασανισμός του πέους.
2: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
4: Τώρα κατευθείαν και την άλλη, τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου, sorry παπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
2: Πώς θα την πεις εσύ,
4: ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
3: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
2: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
3: Και το ηλεκτροσόκ.
2: Το ηλεκτροσόκ πάρα
4: είπε
2: πολύ.
4: Μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
2: Όχι.
4: Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Έσπασες τη λεκάνη του σπιτιού σου.
2: Θα την πληρώσεις.
3: Εγώ γιατί να την πληρώσω. Του σπιτιού είναι.
1: Τι λες ρε μπρο, εσύ τη χάλασες. Ποιος θα την πληρώσει.
3: Ναι, αλλά είναι...
1: Ο ιδιοκτήτης. Παιδιά, είμαστε ιδιοκτήτες. Έρχεται
3: παιδί.
1: Τώρα η κάθε αστερόπη που νοικιάζει το σπίτι μας και μας χαλάει τα πράγματα και θα τα πληρώσουμε εμείς. Ωραία, και εγώ δεν την πληρώνω.
3: Γιατί δεν
1: να κάνεις τα κακά σου σε χαλασμένη λεκάνη.
3: Πάσταση.
1: Στα δικά μου σπίτια, γιατί η λεκάνη δεν ξεκολλάει ποτέ από μόνη τη βρυσή αστερόπη μου.
3: Πού να ξέρω τι γίνεται.
1: Τι να κάνω.
3: Ίσως την είχατε κολλήσει.
1: Κατουρά όρθιος.
3: Ναι.
1: Αν είναι κατουρά όρθιος. Γιατί το είπα αυτό, μπερδεύτηκε.
4: Ευθύμης Κάλφας, αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Music 892.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
8: Καθρέφτης. Οι άνθρωποι λένε πάντα την αλήθεια που τους συμφέρει, ποτέ τη δική σου. Για να είναι κάποιος πραγματικά ειλικρινής, πρέπει να σε βάλει πάνω από τον εαυτό του. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
9: We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: Το αφιερώνω στους συνεργάτες μου.
1: Δυο μάτια αγαπημένα.
0: Ντάρι, ντάρι, τελείως, ρε. Έχουν φύγει αυτοί, δεν είναι εδώ πέρα. Δεν υπάρχει λόγος. Τζάμπαρι θα τε, ρε.

στάνταρ που μπουλίνει καλοκαίρι σε κάποιο νησί, θα το χορεύει μαζί με κάτι άλλο και θα κουνάνε μαντήλια για φάπε. Κάντε εικόνα το βουβουλίνι και την Ένεσλη. Καλημέρα φίλες και φίλοι, αν έχετε και εσείς συναδρέφους οι οποίοι αυτή τη στιγμή και κοιτάνε τα αστέρια, ταυτιστείτε μαζί μου ελεύθερα.

Που λένε εσύ τι θα κουνάς, θα το μαντήλι ή περουκίνι όπως λέει εδώ πέρα ο Νίκος. Η πουλιά κι ο Αυγερινός. Η πουλιά κι ο Αυγερινός. Ένες λίπου πουλίνης. Να μου χάδει.

0: Μίτσο, σήκωσε τα μούτρα σου απάνω.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Μην στα κάνω, πώς το λένε.
1: Καλημέρα,
0: πουρέ. Μου είστε με μούτρα κάθε μέρα εδώ πέρα.
1: Τι γίνεται.
2: Πλαγιάζω για να κοιμηθώ. Κι ο λογισμός, κι ο λογισμός με δέχεται.
0: Λέει ο Γιώργος, για ποιο λόγο γκρινιάζουν. Γιώργο, άστο ρε τώρα. Γιώργο, άστο τώρα. Θα έρθει η ώρα. Περιμένω που θα έρθει η ώρα. Θα έρθει η ώρα και θα δουν και την άλλη πλευρά της Ελλήνης, τη σκοτεινή.
2: Κι ο ύπνος δε με παίρνει.
0: Φάνη, σε παρακαλώ, κάνε ένα ακραίο μπούλινγκ στους συνεργάτες σου πριν φύγετε, έτσι για να έχω να με κρατήσω
3: μέχρι, καλά,
0: μέχρι να γυρίσετε.
1: Είσαι άρρωστος, φιλέ.
0: Να κροατείς, θα σέβεσαι. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Θα κάνω ό,τι μπορώ, φίλε Μάρκο, θα κάνω ό,τι μπορώ.
1: Δεν είπαμε τίποτα καλημέρα, δεν κάναμε τίποτα.
0: Τι καλημέρα, ρε παιδιά, να σου
3: την ενστάσεις
0: ρε παιδιά, καλά
1: σου. Μια χαρά είμαι, μια χαρά είμαι.
0: Τι μια χαρά, ρε παιδιά, εντάξει, καλή πλάκα. Πάλι καλά που τα γυρνάω και εγώ στην πλάκα, γιατί άμα τα πάρω τους μετρητής, τα μούτρα του Δημήτρη που μπαίνει και έχει φτάσει το περιοκίνη στη μύτη. Από την κάτι πια, η Μαρία που μπαίνει μέσα. Σαν να μην τρέχει τίποτα, όλα καλά. Εντάξει, άμα το πάρω και στην πλάκα θα τρελαθώ εγώ στο τέλος. Με 5 εβδομάδες άδεια, δώσε ράρι. Ω, το τερμάτισε το βιολί. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα, έτσι με Γιάννη Πάριο. Εδώ είμαστε 3 και σήμερα μετράνε εδώ πέρα τα παιδιά. Πήγα να πω τώρα, είδες ρε εσύ Δευτέρη. Αν δεν έχεις πάει φαντάρες τώρα, είδες, σου φαίνονται. Δηλαδή, σου φαίνονται οι μέρες που μετράς για την άδεια κάτι τρομερό. Δηλαδή, κάθε μέρα βλέπω εκεί Μαρία και ο Δημήτρης είναι σαν μαχαιριά, ρε. Αλλά θα σου πω ότι εγώ πάει φαντάρος μου, άλλα. Θα σου πω ότι μέτραγα τις μέρες αντίστροφα και ξέρω τι σημαίνει να μετράς μέρες αντίστροφα. Αυτό τώρα είναι παιχνίδι. Παιχνίδι είναι.
3: Αυτό που πηγαίνετε φαντάρι και το κάνετε ολόκληρο θέμα και μετά για όλη σας τη ζωή.
0: Πήγαινε κι εσύ.
3: Λέτε.
0: Πήγαινε κι εσύ. Και δεν πας. Πήγαινε κι εσύ.
3: Εγώ δεν μπορώ να πάω.
0: Α, δεν μπορώ να πάω. Πήγαινε κι εσύ. Πήγαινε κι εσύ. Και δεν πάτε. Δεν καταλαβαίνω και δεν πάτε.
3: Να πάει Δημήτρης.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, επίσης τι μείνει να κάνω μια ερώτηση. Ας δεν την κάνουν ερώτηση αυτή. Λοιπόν, ας πάμε τώρα. Δεν μπορώ να ασχοληθώ πρωί-πρωί μαζί σας. Τώρα πρωί-πρωί να αρχίσω το κράξιμο. Λοιπόν, πάμε να δούμε, παιδιά, γιατί οι τελευταίες μέρες
1: θα είναι. Τίποτα. Το έχεις όλο μόνο σου. Δεν ξέρω τι κάνει.
0: Ναι, δεν ξέρω τι κάνει.
1: Ειλικρινά δεν ξέρω.
3: Τον μπριζώνουν κιόλας οι υπόλοιποι.
1: Τι να πω για τους υπόλοιπους τώρα, άσε μας.
0: Άχρε Μίτσο, άχρε Μίτσο, άχρε Μίτσο.
3: Με και ο Γιώργος, ο δικός μας.
0: Ποιος ο δικός σας.
3: Από Θεσσαλονίκη, ξέρει ο Δημήτρης.
1: Σου είπε κανείς τίποτα, παιδί μου, και έρχεσαι μέσα με το μαντίλι κουνάμενο πρωί-πρωί και λέει.
0: Είμαι φυσιογνωμιστή και καταλαβαίνω όταν μπαίνει μέσα.
3: Περίμενε, Βάνη, τώρα θα σε διακόψω. Τι καταλαβαίνεις όταν μπαίνουμε μέσα.
1: Διακόψε τον Μαρία.
0: Και disclaimer.
3: Λοιπόν, τι καταλαβαίνεις όταν μπαίνουμε μέσα. Αφού κάθεσαι και μιλάς με το AI, δεν μας βλέπεις καν.
0: Ρε Μαρία, άκου να δεις. Και εγώ και οι ακροατές, δεν είμαστε χαζοί. Ο Δημήτρης μπαίνει μέσα. Ο Δημήτρης αυτή τη στιγμή αισθάνεται αδικημένος. Γενικά το τελευταίο καιρό ο Δημήτρης αισθάνεται αδικημένος. Αισθάνεται ότι είναι too much για όλο αυτό που γίνεται. Εσύ από την άλλη είσαι και σε μια περίοδο περίεργη τη ζωή σου. Έχει μικρό παιδί, έχει έναν άντρα εκεί πέρα. Έρχεσαι εδώ πέρα και κάνει. Η Μαρία έρχεται και αποσυνδέεται εδώ πέρα.
3: Ναι.
0: Μα δεν σου λέω, τα έχω ψωλό. Ο Δημήτρης μέσα του νιώθει ότι είναι. Ρε, που και καλά κάνει. Μέσα του αρχίζει και τον στενεύει το ραδιόφωνο. Σου λέει, εγώ είμαι και κάτι πολύ μεγαλύτερο και μπορεί να είναι το παιδί. Αρχίζει μέσα του και υπάρχει αυτό.
1: Πώς το διαπίστωσες.
0: Το καταλαβαίνω τώρα. Έρχεται, δεν ήταν εκεί πέρα που είχε ερχόταν κάποτε με όρεξη. Αυτά φταίει οι ακροατές μου. Καλά κάνεις. Σου λέει τώρα αυτό, δεν ξέρω τι ονειρεύεται. Τηλεοράσεις, δεν ξέρω τι ονειρεύεται. Μεγαλύτερη από Θεός. Δεν ξέρω. Αλλά αυτά αρχίζω και εγώ και οι ακροάτες. Στείλτε, τα βλέπετε. Η Μαρία περνάει καλά. Η Μαρία περνάει καλά γιατί σου λέει φύγα το σπίτι σου 3 ώρες. Τέρμα εγκρίνια, τέρμα το άλλο. Εσύ σιγά σιγά σε βλέπω. Πώς σου πω, νιώθεις σαν μηχανή μεγάλη δήλητρη μέσα σε μικρό αυτοκίνητο. Έτσι νομίζω ότι νιώθεις. Δεν νιώθεις ότι. Όχι μόνο ρε παιδί μου εργασιακά. Γενικά δεν νιώθεις ότι.
1: Το αξίζω πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι.
0: Πώς το λέμε.
3: Μα το δουλεύει και τόσα χρόνια αυτό. Ναι, ναι.
0: Το δουλεύει και τόσα χρόνια. Γιατί, για ποιο λόγο. Γιατί έχετε πλακωθεί όλοι, πάτε σε κάτι ψυχολόγους. Σας λένε όλοι αξίζεται. Μαντέψτε κάτι. Όλοι αξίζουμε. Άμα το βάλουμε, το κάνουμε όλοι το πιο επίκεντρο τον εαυτό μας από τι γίνεται. Δεν πάει πουθενά. Έχουμε γεμίσει με τους παλιοψυχολόγους. Έχουμε γεμίσει ψυχολόγους οι οποίοι μπουστάρουν την, πώς το λένε, την εσωτερική.
1: Αφού να δεις κάτι πράγματα.
0: Ναι, ναι. Μα, ναι, βέβαια, θα τα βάλουμε τους
3: ψυχολόγους. Μα τι κάνουν τώρα.
0: Ναι, έχουν πάει. Πήγε, το Πουμπουλίν δεν τον είχα εγώ εδώ πέρα ένα ωραίο τίποτα, ένα μηδενικό, ένα σκουπίδι.
3: Δεν πήγαινε που, τότε.
0: Ναι. Δεν πήγαινε τότε. Τώρα ξαφνικά το έχει φουσκώσει την αυτοπεποίθησή του. Και έχουμε γεμίσει τέτοιο. Ο καθένας νομίζει ότι αξίζει αυτό. Αντί οι ψυχολόγοι. Έπρεπε να κάνω αντίθετο. Οι ψυχολόγοι έπρεπε να μας εκμηδενίζουν. Να νιώθουμε ότι είμαστε ένα τίποτα. Ότι είμαστε ένας κόκκος άμμου. Το έχω ξαναπεί, τα έλεγα και στην Πληγράκη. Θα πρέπει να κάνουν το αντίθετο. Κάνουν λάθος δουλειά οι ψυχολόγοι. Για μένα έπρεπε ο ψυχολόγος να σε κάνει να νιώσει ένα τίποτα για να σου φύγει και το άγχος. Το τίποτα δεν έχει άγχος. Το κάτι, το έχω αξία έχει άγχος. Γιατί αγχώνεσαι, μην χάσει την αξία σου, μην κάποιο την αξία σου στη μειώσει. Δεν ξέρω αν τα λέω καλά, φίλοι ακροατές.
1: Του Σοκράτε ρώτα.
3: Ναι, ναι, Σοκράτε. Τα βρίσκεται. Τα λέτε μια χαρά.
1: Εγώ να αρχίσω.
0: Δεν απαντάει κανένα.
1: Αν πα εσύ σε ψυχολόγο, ειλικρινά, τόσο πολύ που πιστεύει ότι αξίζει, πόσο θα αξίζει.
0: Δεν θέλω να αξίζω.
1: Θα εκραγεί.
0: Εγώ δεν το έχω ξαναπεί. Δεν είναι. Καμία, μηδέν, τίποτα. Ένα μηδέν. Κόκο άμμο είμαι. Τι είναι. Απλά αναγκάζομαι να ηγηθώ εδώ πέρα μια εκπομπή για να υπάρξει μια ροή. Δεν το κάνω ότι αξίζει.
1: Αναγκαστικά το ξέρω.
0: Λοιπόν, πάμε γιατί καλή κουβέντα, αλλά έχουμε και σοβαρά θέματα να συζητήσουμε. Και τα σοβαρά θέματα είναι ότι, παιδιά, η φασούλα με τη σκόνη από τη Σαχάρα άργησε. Είχαμε καιρό ρεση να πέσει σκόνη. Έρχεται ξανά σκόνη τις επόμενες μέρες, Μίτσο. Κρίμα, κρίμα. Την είχαμε, μας είχε χαθεί.
1: Εντάξει, είχαμε κανένα μήνα. Πόσο είχαμε, δίμηνο.
0: Ναι, εντάξει.
3: Είχαμε, ναι.
0: Δύο μήνες να μην έχω πλύνει την αμάξι μου είναι κάτι κι αυτό. Για λέγε.
1: Τώρα λοιπόν θα χρειαστεί να το πλύνεις, διότι τεράστιο πρόβλημα σε αδική.
0: Να μην το πλύνεις, εννοείς.
1: Να μην το πλύνεις, συγγνώμη. Ναι. Από 28, από σήμερα δηλαδή, και γενικότερα για τις επόμενες μέρες, θα έχει πάρα πολύ σκόνη. Εντάξει. Ναι. Εδώ στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, το λέω και για όσους ετοιμάζονται να πάνε διακοπές και θέλουν να πάνε με καθαρό αμάξι, να το ξέρουν. Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά Ιωνίου, Κυκλάδας και Δωδεκάνησα. Γενικότερα σε όλη την Ελλάδα.
3: Παντού δηλαδή, ναι.
0: Ναι. Ναι, ναι, παιδιά δεν είναι. Εντάξει, βέβαια αυτή η σκόνη λένε είναι γόνιμη γενικά να ξέρετε για τις καλλιέργειες. Έχω ακούσει ότι είναι γόνιμη αυτή. Αλλά θα μου πεις το άμα μου κάνει εμένα τα μάξια ιρδέλο, τι να την κάνω εγώ. Και να πούμε, παιδιά, ότι έχει αρχίσει και εκτροχιάζεται η κατάσταση, παιδιά, πέρα στη Γαλλία. Εκεί πέρα έχουν φωτιές τώρα. Αυτοί αντιμετωπίζουν φωτιές. Okay. Κυρίες, σας είπα εγώ ότι ωραία που είμαστε εμείς που τα έχουμε κάψει όλα. Λοιπόν, όπου χαρακτηρίστηκε η κατάσταση, λέει, στη Γαλλία, παιδιά. Καλά, γενικά η Γαλλία τελευταία χρόνια, μία με τις διαδηλώσεις, μία με αυτό, γίνεται χαμός. Η δυσκολότερη κατάσταση μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Φαντάσου.
0: Τόσο πολύ έχουν καεί. Γιατί αυτοί τώρα είχαν βροχές εκεί πέρα, το γυρίζει το κλίμα, του κάνει ζέστες και έχονται εκεί πέρα δάση. Χαμό, τι γίνεται, Μητσο Γαλλία.
1: Ναι, πάρα πολύ μεγάλη.
0: Έλα, ρε.
1: Φάνη, δεν φαντάζεσαι. Τρομερή φωτιά.
0: Σου δίνω μια πα για να πει λεπτομέρειες. Δεν είναι τρομερή φωτιά. Θέλω να μου πει λεπτομέρειες. Τι γίνεται εκεί πέρα, έχει καεί κόσμο, τι γίνεται.
1: Κόσμο δεν έβλεπω τουλάχιστον εγώ να έχει καεί. Έχουν καεί τεράστιες εκτάσεις. Αυτό λένε και στον Μπορντό που ήταν κρίσιμη κατάσταση.
0: Μπορντό πέρα από τα κρασιά.
1: Μπορντό. Και είναι ακόμα κρίσιμη κατάσταση. Γενικότερα λένε ότι πρώτη φορά τα βάλανε με τόσο μεγάλη φωτιά και τόσες εστίες. Πολλές εστίες μαζί και μεγάλη φωτιά.
0: Συν το 420.000 στρέμματα, παιδιά. Μιλάμε για μια χώρα ολόκληρη. Τέλος πάντων, σύν τους θάνατους που είχαν από τη ζέστη αυτή εκεί πέρα. Τους έχει βαρέσει ζέστη.
1: Πάνω από 5.000.
0: Χάμος.
3: Δεν τους έχει αφήσει πόσο καιρό τώρα.
0: Ναι,
3: αυτό που λες. Πάρα πολύ καιρό.
0: Σε άλλα νέα, παιδιά, εμείς εδώ πέρα στη δικιά μας
1: ουτοπία. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Όχι 400.000. Όλο το 2026 λέει ότι έχουν καεί 1.160.000 στρέμματα.
3: Α, καλά.
0: Εντάξει, τους βάρεσε σκληρά.
1: 11 φορές λέει μεγαλύτερη έκταση αυτή στο Παρίσι.
0: Λοιπόν. Και παιδιά, μην μου ζητάτε να σχολιάσω δολοφονία. Και αυτά δεν τα κάνουμε αυτά εδώ πέρα πρωί-πρωί και εμείς είσαι πάρει κανένας διάολος. Σας έχω ξαναπεί τώρα. Μου λένε να πω τώρα.
3: Εμείς δεν το ξέρετε.
0: Με την Εκαμίτισσα πρωί-πρωί θέλετε να. Αφήστε με ήσυχο τώρα. Δεν τα σχολιάζουμε αυτά. Θα σχολιάσουμε μόνο ωραία πράγματα. Και τα ωραία πράγματα είναι ότι έχουμε πλέον. Μίτσο, καλά, έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Θέλετε ευχάριστα νέα. Μείωση τιμών έως 20% στο σούπερ μάρκετ. Πώς φάνηκε αυτό.
1: Θα μειωθούν. Πού το είδανε.
0: Ναι, αυτό που το είδανε πραγματικά. Στο...
3: ότι έχει γίνει.
0: Σε εμάς γίνεται αυτό ή γίνεται σε κάποιον.
1: Σε εμάς, παιδί μου.
0: Έχουμε μείωση εμείς 20% στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Για να το γράφει εδώ πέρα το άρθρο.
1: Από χθες.
0: Σύμφωνα, λέει, με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς προστασίας του καταναλωτή. Τι γίνεται, δεν καταλαβαίνω.
1: Χθες ψηφίστηκε, χθες το αποφάσισαν.
0: Α, χθες...
1: Και θα γίνει από τις 31 Αυγούστου μέχρι
0: τις 3 Σεπτεμβρίου.
1: Όχι, μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου.
0: Συγγνώμη, άρα θα έχουμε μείωση τιμών στο σούπερ μάρκετ μέχρι 20% από το... για να πάρει μπροστά η αγορά. Ναι. Για το back to school που λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Για το back to school, παιδιά. Πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή. Το πάμε σε δόσεις. Σου λέει για ένα τριμινάκι, τετραμινάκι.
3: Ναι, μια χαρά.
0: Τόσο είναι. Πότε είπες?
1: Ναι, Αύγουστο με Δεκέμβριο.
0: Με Δεκέμβριο.
3: Εσείς πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ.
0: Όχι, δεν πάμε εμείς στο σούπερ μάρκετ.
3: Ρε, κάτσε, μπορεί να πηγαίνει η γυναίκα, όσο πηγαίνει εσύ.
0: Όχι μόνο πάμε στο σούπερ μάρκετ, έχουμε γίνει καλύτεροι φίλοι του σούπερ μάρκετ. Ωραία,
3: οπότε βλέπει ότι τόσο πολύ που έχουν εκτιναχθεί οι τιμές και με το 20% τώρα που το μειώνουν.
1: Καλά, κάτσε να το μειώσουν.
0: Κάτσε να δει το 20%. Κάτσε να δει το 20%. Το 20% να δούμε πού είναι, σε ποια προϊόντα θα είναι. Άμα μου είναι τώρα το 20% στη γραβιέρα, πόσο λένε, από τον Μπιντιλόγλι, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι αυτό.
1: Από το Σεπτέμβριο θα βάλουμε 20% στα καρπούζια. Κατάλαβε.
0: Αυτό λέω. Και στα παγωτά θα αφήνουν και τα παγωτά μετά το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά, παιδιά, με αυτά και μετά, αλλά όμω το πρωτογενέ πλεόνασμα έχει φτάσει σχεδόν τα 5 δις.
1: Κι άλλο πλεόνασμα.
0: Ναι, υπέρβαση ΦΠΑ και φόρο. Γαμό. Μητσοτάκαρο. Λοιπόν, ο οποίο Μητσοτάκη, η προεδράρα μα είναι στη Λέρο και στο Αγαθονήσι. Έχει πάει εκεί πέρα για διακοπές.
1: Όχι, ρε Φάνη, δεν ξέρω. Έχει ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία.
0: Ναι, αρχίζει τώρα. Ο Τσίπρας που είναι.
1: Σπίτι του.
0: Σπίτι, έτσι, έχει αρχίσει ο Τσίπρας, αρχίζει να βγαίνει μπροστά. Είναι στο Αγαθονήσι πέρα ο καγκελάριος ο δικός μας. Από την άλλη, έχει από άλλους καγκελάριους δέχεται τα συγχαρητήρια. Βγήκε ο καγκελάριος της Αυστρίας και μίλησε για πρότυπο μεταρρυθμίσεων η Ελλάδα, ευγνώμονες για την προστασία των σύνορων.
1: Είδες τι πράγματα κάνουμε καλά.
0: Είδες τώρα. Μας πήρε χαμπάρι και ο καγκελάριος της Αυστρίας. Εμείς τι κάνουμε, δεν κατάλαβα εγώ. Τι κάνουμε στα σύνορα.
1: Τα φυλάμε.
0: Τι φυλάμε τα σύνορα.
1: Είναι να μην μπαίνουν μέσα λαθρομετανάστες, όπως λέμε.
0: Τι να μην μπαίνουν μέσα. Εδώ πέρα μια τουρκική φρεγάτα έφτασε μέχρι το Πειραιά. Τι φυλάμε. Τα φυλάμε με το που έρχονται.
1: Τα φυλάμε, αυτό είπε ο καγκελάριος. Και μας στηρίζουν κιόλα. Λέει ότι έχουν έρθει πάνω από 900.000 Αυστριακοί λέει και διακοπές στην Ελλάδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά προτιμώ τους φίλους από το Κονγκό που έρχονται στη Λαμία. Λοιπόν, παρακαλώ, Αυστρία και τέτοιο. Είχαμε και τον Άδωνο Γεωργιάδη, καιρό είχαμε να μας απασχολήσει. Άδωνος Γεωργιάδης λέει στην Καραμέτρου, ναι, έδωσα λέει 2.000 ευρώ σε ένα site γιατί ήταν φίλοι μου. Τι έγινε εκεί πέρα.
1: Εντάξει. Το παιδί το έδωσε.
0: Ναι, δεν κατάλαβα τι έγινε. Εξήγησε. Ρε Μητσοτάκη.
1: Τον κατηγορούσα. Είχε βγει, ρε παιδί μου, μία φήμη ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης χρηματοδότησε ένα site και συγκεκριμένα το ποσό των 2.000 ευρώ. Ναι. Και τον ρώτησε η δημοσιογράφος η Μίνα Καραμήτρου επ' αυτού. Ναι. Και ο Γεωργιάδης το παραδέχθηκε και λέει: ναι, κυρία Καραμήτρου, το έκανα γιατί ήταν φίλη μου.
0: Κάτσε, μισό λεπτό. Δεν μπορώ τώρα να έρθω εγώ στο site του Music και να δώσω 2.000.
3: Δεν θα τα δώσει. Ο Άδωνης φαντάζομαι δεν τα δώσει ο ίδιος. Τα δώσε βάσει τη θέση που βρίσκεται.
0: Δεν ξέρω πώς θα δώσει, ρε εσύ, Μίτσο. Ήταν φίλος του, λέει. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με πολιτικό τέτοιο.
1: Ερώτησε η κυρία Καραμήτρου. Ποιο ήταν το κριτήριο, λέει. Γιατί δόθηκαν αυτά τα χρήματα στο συγκεκριμένο site.
0: Γιατί ήταν φίλοι μου.
1: Και απαντάει ο Άδωνης. Ακριβώς. Γιατί ήταν φίλοι μου.
0: Δεν μπορώ να μπω εγώ σε μια σελίδα στο Facebook τώρα και να πω Μεταλλάδες Αγίων Αργύρων που την έχει ο Δεσίλας. Και να πω πάρτε 2.000 ευρώ.
3: Έτσι, ναι, μπορείς.
0: Δεν ξέρω, δεν γίνεται να γίνει αυτό το πράγμα. Ρωτάω εγώ, μπορώ να κάνω μια. Δεσίλα, μπορώ να σου δώσω εγώ τώρα 2.000.
3: Σαφάνης μπορείς, γιατί να μην μπορείς.
0: Σαν μπουρμπουάρ, αυτό λέω. Δεν μπορώ να. Σε σύρε, Μαρία, να μπω σε ένα site που έχει άστρα και ζώδια. Πάρτε 2.000.
1: Κοίταξε τώρα, αν είσαι υπουργός και ξαφνικά εσύ μου βάζεις που έχω εγώ ένα site 10.000 ευρώ στο λογαριασμό μου, κάτι σημαίνει.
3: Δεν πάει όμως αν υπουργός να τα βάλει. Τα πηγαίνει προσωπικά από τα δικά του.
1: Ναι, ρε Μαρία, αλλά κάτι σημαίνει. Αυτό θέλω να σου πω. Ειδικά σε site.
0: Ρε παιδιά, μισό λεπτό να κάνω μια ερώτηση. Έχω εγώ ένα site, τώρα μπορεί να είναι ένα site που τα αναβάνταρε. Δεν σου λέω εγώ όχι. Έχει ο Λευτέρης ένα site που γράφει καλά λόγια για μένα. Εγώ. Αν δώσω, του δώσω παιδιά, έλα Λευτέρα, τα αρέσει ωραία, πάρε 2.000.
3: Ναι.
0: Είναι κακό. Δωρεά.
1: Τον χρηματίζεις.
0: Τον ευχαριστώ.
1: Όχι, τον χρηματίζεις για να γράφει καλά για σένα.
3: Όχι, δεν το έκανες σαν υπουργός, το έκανες σαν Άδωνης.
0: Ναι, ρε,
1: εγώ και το Φάνη λέω όμως.
3: Δεν θα το κάνει σαν Φάνη.
0: Δεν μπορεί να δώσουμε λεφτά σε κάποια site.
1: Ρε Φάνη, για να δώσει λεφτά σε ένα site κάπου, σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, σε ένα προφίλ στο Instagram, μια λέει καλά λόγια για σένα. Μα τον χρηματίζεις για να το κάνει αυτό.
0: Ρε, δεν θα του πω πες καλά λόγια. Είπα εγώ τώρα ότι λέει καλά λόγια. Μπαίνω σε ένα μηχανάκια και έχεις κάτι πολύ ωραία άδρα και τα GLX πάρει 2.000.
1: Κάτι σημαίνει.
3: Εγώ νομίζω ότι
0: με ευχαριστεί. Ότι είσαι φίλος μου.
1: Δηλαδή, εσύ που όταν μπαίνεις και διαβάζεις άρθρα τα οποία σε ευχαριστούν, τους δίνεις και από 2.000.
0: Δεν με έχει ευχαριστήσει κανένα άρθρο και αυτό δεν είναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, περίεργα.
1: Δεν ξεκίνησε μια κόντρα, βέβαια.
0: Τι εννοείς.
1: Είπε η κυρία Καραμήτρου μετά.
0: Μα πάει και αυτή γυρεύοντας. Τι θέλει.
1: Ναι, ηλικία είναι αυτή. Δεν γνωρίζω αν κάποιος λοιπόν από την κάλπη σκεφτεί τα F35 και τη γαλάζια πατρίδα όταν πάει να ψηφίσει, αλλά είμαι σίγουρο ότι θα σκεφτεί τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, τη βενζίνη και πόσα έδωσε για τα φωτιστήρια.
0: Αυτά που κολλάμε τα 2.000
1: του. Άσχετο. Και απαντάει ο Άδωνης. Εσείς με τον λόγο που βγάλατε μπορείτε να παρουσιάζετε το λαό ως έναν συμφεροντολόγο λαό. Συμφέρον του λόγου, μάλλον επειδή θέλει φθηνά. Δεν μπορώ να
0: ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι, ρε παιδί μου, και ξέρεις, έχω κάποιο συμφέρον όταν θέλω, ας πούμε, να βρω ένα διάρρης σπίτι κάτω από 700 ευρώ στο Εγάλεο.
1: Ναι,
0: υπάρχει ένα συμφέρον εκεί πέρα. Ναι. Τέλος πάντων. Άρα ο Άδωνης Γιουργιάδης εξήγησε ότι δεν είμαστε συμφεροντολόγοι.
1: Γιατί γελάς, παιδί μου, κοιτάς τη μεγάλη εικόνα.
0: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Από το που βλέπετε, πάνε όλα καλά. Όλα τα σβήσα εγώ. Εμείς πάμε χορό και τραγούδι.

0: εδώ είμαστε, μικρά μου κουνούπια. Πάντα μαζί μας το Rebel Spray για να σας κρατάει μακριά. Μέχρι και 8 ώρες είναι άοσμο και κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Και φυσικά ένα από την Unifarma. Και το μεγάλο νέο, παιδιά, είναι ότι η νέα, μάλλον, πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, που μπορείτε να αποκτήσετε φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα ωφέλη δεν σταματούν εδώ πέρα, αφού τη συντήρηση και την ασφάλιση του συστήματος αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Εσείς απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, πληρώνοντας με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη ετήσια μείωση κόστου και κατανάλωση κατά 20%. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr, ενημερωθείτε.
1: Και ναι, λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνετε το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάτε γνώσεις, δεξιότητες, πρακτική εμπειρία, γενικότερα ό,τι χρειάζεται για να έρθετε πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Και φυσικά δίπλα σας έχετε καταξιωμένους καθηγητές, έχετε το γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας και γενικότερα ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Μια επίσκεψη λοιπόν στις σχολές Δέλτα Αττικής που βρίσκονται σε Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί, παιδιά, για να ανακαλύψετε πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκετε. Για περισσότερες πληροφορίες, www.delta360.gr ή επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-3220-360. Και γενικά, επειδή πάρα πολλά αλλάζουν και μέσα σε αυτά τα πάρα πολλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό, από το 1988 μάλιστα μέχρι σήμερα, να ξέρετε ότι ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Και αναφέρομαι στο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι.
2: Και παιδιά, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι λοιπόν, τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
0: Λοιπόν, ακούτε να δείτε τώρα τι συμβαίνει. Τώρα θα φανεί σαν ψέμα, αλλά και όμως είναι αλήθεια. Γιατί πάρα πολύ εδώ πέρα ηρωνεύεστε, κοροϊδεύετε γενικά τη φάση με το πόσο εξελισσόμαστε σαν χώρα. Ακούστε να δείτε τι συμβαίνει τώρα. Πρωτοβουλία Τραμπ, έτσι. Μάζεψε ο Τραμπ κάποιες χώρες οι οποίες θα φτιάξουν, έχει φτιαχτεί, θα στήσουν το δίκτυο 6G. Εμείς τώρα έχουμε 5G, ναι. Μαρία. Λοιπόν, μάθε και αυτό. Μέσα στις χώρες που διάλεξε ο Τραμπ είναι η Ελλάδα και θα στήσουμε, παιδιά, το 6G. Λες και δούλεψε το 5G. Αλλά εμείς πάμε στο 6G. Και για ποιο λόγο αυτό, Μίτσο?
2: Για να
0: χτυπήσουμε την Κίνα.
2: Έτσι λένε, ναι.
0: Πώς σας φάνηκε αυτό τώρα, τι έχετε να πείτε? Λοιπόν, για στείλτε μηνύματα.
2: Εσύ που τα ξέρεις αυτά.
0: Άστετε, εγώ τα που τα ξέρω. Εδώ πέρα να μας πούνε εδώ πέρα. Αυτό αλλάζει την καθημερινότητά μου, τη δικιά μου κάθε μέρα.
2: Άμα είναι πιο γρήγορο το ίντερνετ.
1: Και πώς θα χτυπήσουμε
0: το
1: την Κίνα?
0: Το 6G, βρε, κατάκι, δεν έχει να κάνει μόνο με το ίντερνετ.
1: Τι με την εμβέλεια?
0: Μιλάμε για τεχνολογία. Έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα ξέρω. Λοιπόν.
2: Θες να σου πω τις χώρες?
0: Καταρχήν είμαι σίγουρος ότι θα είναι παγκόσμιοι κολοσσοί τώρα αυτές οι χώρες.
2: Αλβανία.
0: Ωραία.
2: Έχουμε Κώστα Ρίκα.
0: Κάτσε ρε Μίτσο, περίμενε. Όπα. Τώρα αυτό είναι. Εντάξει, θα μπήκανε και δύο χώρες μικρότερου wipe μέσα.
2: Τσεχία.
0: Ναι. Ανεβαίνει η Τσεχία, δεν είναι αυτό που ήταν πριν 20 χρόνια.
2: Παναμάς,
0: ναι.
2: Ρουμανία.
0: Εσύ, πραγματικά κάτσε. Τώρα αυτό είναι η G7.
2: Δεν ξέρω πώς. Λετωνία.
0: Άσε το διάλογο.
2: Λιθουανία.
0: Άμα.
2: Ονδούρα.
1: Ονδούρα. Καλέ, πού μας έβαλε?
0: Κάτσε, περίμενε. Αυτές είναι αναπτυσσόμενες χώρες. Μην τους βλέπεις έτσι.
1: Ναι, και εμείς δηλαδή.
2: Σουηδία,
0: ορίστε. Άσε το διάλογο.
2: Και τώρα πάμε σε πιο μεγάλες.
0: Ναι.
2: Δανία.
0: Έλα, εντάξει.
2: Σουηδία.
0: Πάλι τα δείξα δύο φορές Σουηδία.
2: Ξανά.
1: Είναι εκεί στις μεγάλες.
0: Ναι.
2: Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Έλα, εντάξει.
2: Αυστραλία.

0: Γαλλία,
1: ναι.
0: Καναδάς, ναι. Γαλλία, Γερμανία, ναι. Φιλανδία, Ιταλία, ορίστε. Ιαπωνία και Κορέα εντάξει, και Φιλιππίνες.
1: Άιστο διάλο, εντάξει, εντάξει. Δεν είναι αυτό. Λοιπόν, πολύ
0: και Σουηδία.
1: Εγώ με μεγάλη ευχαρίστηση θα γίνω πειραματόζωος αυτή τη νέα τεχνολογία.
2: Εσύ μη δεις τη νέα τεχνολογία.
1: Κάφτε μας στους εγκέφαλους, τα μικροκύματα μέσα στα τέτοιο. Υπάρχει κάποιο σκοπός με το 6G, δηλαδή το 6G ξέρουμε τι παραπάνω θα μας δώσει από το 5G.
0: Όχι, εγώ τώρα το διαβάζω το.
1: Αν βρει τι θα μα δώσει το 6G, βρε και τι μα έδωσε το 5G. Δηλαδή, βρε το και μια τεχνολογία πίσω να δούμε τι έγινε. Όπως και να έχει, και αυτό είναι πολύ μεγάλη. Είναι ένα βήμα προς το άγνωστο σίγουρα. Αλλά εγώ είμαι εδώ πέρα και εγώ και η οικογένειά μου θέλουμε σήματα 6G πάνω από τα κεφάλια μας.
0: Τώρα δεν το έχει φτιάξει το 5G όμως. Δηλαδή, τελευταία τριετία, τετραετία δεν είναι το 5G.
1: Δεν βάζουν κόλο κάτω ρε, με τίποτα.
2: Περίμε λίγο. Είπε τώρα ο Φάνης, θέλουμε τέτοια σήματα πάνω από το κεφάλι μας. Ρε, παιδιά, δεν είναι βλαβερά αυτά.
1: Όχι, ρε. Σου λέει 5G. Ήτανε, μπορεί να ήταν λίγο βλαβερό. Το 6G τώρα το βελτιώνουν εσύ. Αλλά σήμα καμπάνα. Θα πιάνει από σπηλιές, από ίντερνετ τώρα. Θα
2: ναι, όπως πιάνουμε και τώρα. Ναι.
0: Έχω βγει για τρέξιμο λί και ήδη πάω πιο γρήγορα με αυτή την είδηση.
1: Ναι, παιδιά τώρα. Και σκεφτείτε τώρα, οι πρώτες χώρες τώρα θα είμαστε εμείς, η Αλβανία, η Κωνσταρίκα, μέσα ο Παναμάς. Λογικά είναι πείραμα. λογικά είναι πείραμα. Πάμε, παιδιά, προχωράμε γιατί έχουμε πολύ φασούλα. Α, η Μελόνη λέει μειώνει τους φόρους στο πετρέλαιο κίνησης. Τα έχω ξαναπεί. Είναι η μειώση σε φόρους, θεωρείται η μείωση φόρου θηλυπρέπεια. Είναι.
0: Βέβαια, να πούμε ότι η Μελόνη το έκανε δύο μέρες μετά από την ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Τι εννοείς?
0: Ενώ ότι πρώτα είπε ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός μας.
1: Ναι, μας αντιγράφουνε.
0: Βέβαια, για ένα λεπτό παραπάνω θα το μειώσει η Μελόνη. 16 λεπτά, 15 εμείς.
1: Να σου πω κάτι, αν μπούμε σε ανταγωνισμό με την Ιταλία, ποιος αυτό καλό θα κάνει σε εμάς.
0: Ναι, βέβαια, η Ιταλία θα το κάνει τώρα, αρχές Αυγούστου.
1: Και μόνιμα.
0: Ενώ οι δικοί μας λένε μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Κάτσε, Μίτσο, τώρα και εσύ τώρα τι θες τώρα. Δηλαδή, βρήκαμε παπάνω θα ρωτήσουμε. Σιγά.
0: Για να πάει διακοπές, ξέρει τι κάνει. Για να πάει διακοπές Ιταλία, γι' αυτό το κάνει η Μελόνη.
1: Εντάξει, τι θα κάνει. Και ο Μητσοτάκης γι' αυτό το κάνει. Για να πάει διακοπές Ιταλία. Λοιπόν, πάμε παιδιά να δούμε λίγο γιατί έχει αρχίσει τώρα, μάλλον τελειώνει το καλοκαίρι και θα αρχίσει ο Σεπτέμβριος και ήδη πάρα πολλοί από εσάς ψάχνετε σπίτι, πάρα πολλοί κόσμος είτε είναι φοιτητές, γενικά το Σεπτέμβριο είναι η αρχή της σεζόν, είναι ο κόσμος θέλει να κάνει ένα νέο βήμα, λογικό είναι να ψάχνετε σπίτι πάρα πολύ. Πάμε λίγο να δούμε εμείς εντελώς στοιχεία πόσο κοστίζουν τα διάρκεια στην Ευρώπη, Μίτσο, έτσι, και να κάνουμε ένα παλαισμό με την Αθήνα γιατί κάποιος μπορεί να ψάχνει σπίτι στο Παγκράτη. Mm-hmm. Μήπως στο Λονδίνο βρει κάτι καλύτερο. Εμείς εδώ πέρα είμαστε να κάνουμε τους σχετισμούς.
0: Πάντως αυτό το άρθρο μάλλον έχει γραφτεί γιατί μας λέει στην ουσία να κάνουμε και το σταυρό μας. Ότι είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε σε αυτή τη χώρα με αυτά τα ενίκια, ας πούμε, σε σχέση με άλλες χώρες.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, πρώτη θέση είναι το Λονδίνο. Mm-hmm. Με 3.460 ευρώ.
1: Αυτό είναι για πόσα τετραγωνικά, ρε παιδί μου.
0: Για ένα διάρρη, ρε παιδί μου. Γύρω στα. Πόσο να το βάλεις τώρα.
1: Λέει, είναι ένα μέσο ενίκιο για ένα διάρρη που κυμαίνεται. Ναι, τα διάρρια.
2: 365 τετραγωνικά.
0: Όχι, ρε, 40-50 τα βάνει.
1: Εκεί.
0: Τα βάνει το.
1: Λέει, μιλάμε για. Ας το πούμε τώρα, λέει διάρρη, ας πούμε 50 τετραγωνικά. Άρα για 50 τετραγωνικά διάρρη στο Λονδίνο θες 3.500. Ωραία.
0: Στη Ζυρίχη θες 2.720.
1: Πέφτει πολύ Ζυρίχη.
0: Άμστερνταμ 2.275.
1: Μια χαρά.
0: Στο Δουβλίνο 2.000. Ευρώ στον Κιλά. Πάμε Κοπενχάγη στην πέμπτη θέση με 1.865 ευρώ. Έκτη θέση το Παρίσι έπεσε με 1.800.
1: Με τόσες φωτιές εκεί πέρα, ναι.
0: Πάμε στη Μαδρίτη με 1.590.
1: Ναι.
0: Όσλο 1.555. Mm-hmm. Στην ένατη θέση είναι η Λισαβόνα με 1.500.
1: Πήγε η Ελένη και έριξε τις τιμές εκεί πέρα.
0: Ξέριξε, ναι. Και στη δέκατη θέση το Μιλάνο και αυτό με 1.500.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα βέβαια λέμε γκρόσο μόντο. Και
0: το Βερολίνο είναι 1050, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Μάλιστα. Και βέβαια, εμείς με αυτές τις πόλεις, ούτως ή άλλως η Αθήνα, λίγο πολύ στα ίδια επίπεδα είμαστε. Δηλαδή, έχεις και τις ίδιες παροχές, φαντάζομαι. Και σου λέει ότι το μέσο ζητούμενο ενίκιο για ένα διάρρη στην Αθήνα είναι στα 650 και φτάνει έως στα 1200 ευρώ.
2: Ανάλογα τις περιοχές.
1: Στη Λευκοσία από 650 μέχρι 1100 ευρώ. Άρα, αν βάλουμε ότι στην Αθήνα φτάνει τα 1200 ευρώ, 650. Πες ένας μέσος όρος από τα 700 σου λέω εγώ και 1200. Άρα στην Αθήνα ένας μέσος όρος είναι τα 850 ευρώ.
0: Ναι,
1: 850 ευρώ. Με 850 ευρώ έχεις διαράκι στην Αθήνα. Δεν κατάλαβα.
2: Μια χαρά.
0: Δεν κατάλαβα, είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
1: Αφού σου λέει στο Μιλάνο 1500.
2: Κοιτάξτε,
0: ναι, δεν παίρνουμε τους μισθούς του Μιλάνο.
1: Τι εννοεί, θέλετε και τα δικά τη μισθού,
2: ρε Σιφάνη, παίρνουν και άλλους μισθούς εκεί πέρα, είναι αυτές οι τιμές.
1: Ναι, άλλους μισθούς. Και εδώ πέρα παίρνουμε άλλους μισθούς.
2: Εμείς παίρνουμε πολύ χαμηλούς.
1: Ναι, αλλά έχεις πάρα πολύ χαμηλό ενίκιο. Φτάσαμε να...
2: Έλατε, ναι.
0: 900 ευρώ είναι ο βασικός μισθός και 700 ευρώ είναι το νίκη.
2: Έλατε.
1: Ωραία. Και μπαίνουν και 200 ευρώ να κάνεις τη ζωή σου.
2: Τη ζωή σου,
0: παιδί μου, ούτε σούπερ μάρκετ, ούτε ρεύμα.
2: Καλέ, ναι, λογαριασμοί και αυτά, τι λες, ρε Φάνη.
1: Δεν βγαίνει.
0: Έλα, ρε, εσύ.
1: Δεν βγαίνει πέρα.
2: Παιδιά, στο εξωτερικό ισχύει ακόμα που νοικιάζανε σε ένα σπίτι δωμάτια.
1: Στη Ζυρίχη ο βασικός ήταν 4200.
0: 4200 και το νίκη είναι 2200.
2: Ναι.
0: Εντάξει,
2: ναι.
0: Και πάλι ο μισό του είναι. Αλλά
2: ναι, αλλά εσύ εδώ πέρα είναι το νίκη μεγαλύτερο από το μισθό στην Ελλάδα.
0: Και τα σούπερ μάρκετ πάνω κάτω ίδιες τιμές, έτσι είμαι εδώ.
2: Φαντάζομαι.
0: Πιο φθηνά σε κάποια προϊόντα.
1: Ναι, εντάξει. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. It is what it is, θα πει κάποιο τώρα. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω και εγώ τι να σου πω. Μάλλον πρέπει να ανεβάσουμε και. Μένα πρέπει να φτάσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες, τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Θα πρέπει να ανέβουν κι άλλο τα ενίκια για μένα. Αν θέλουμε κάποια στιγμή να γίνουμε όντως Ευρώπη, πρέπει και εμάς. Δεν σου λέω να πάμε Λονδίνο, 3.500 ευρώ ένα διάρρη, αλλά τα 2.000 ένα διάρρη πρέπει να τα φτάσει.
2: Όχι
1: καινούργια. Άδειο το 75.
2: Άδειο δηλαδή, το 75.
1: Τα καινούργια θα. Να κάνω μια ερώτηση. Έλα. Εσύ γιατί παραπονιέσαι για τις τιμές, αφού με τη μάνα σου μένεις.
0: Δεν έχει σημασία, γιατί κοίτα, δεν κοιτάζω να φύγω.
2: Κοιτάζει όντω.
1: Να πάω
0: πού, να νοικιάσω ένα σπίτι.
1: Άρα τώρα τι σκέφτεσαι. Τι σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι τι.
0: Να νοικιάσω ένα σπίτι.
2: Πώς και έτσι.
1: Αυτό καινούργιο αυτό. Τι μπάμι είναι αυτό.
0: Το σκέφτομαι, παιδιά, γιατί δεν το σκέφτομαι. Απλώ κοιτάζω λίγο.
2: Όχι, δεν στόχαμε να το σκέφτεσαι γιατί δεν ήθελε να φύγει από τη.
0: Μαρία, κάτσε καλά πρωί.
1: Μίτσο, δεν είναι μόνο το διάρρη. Είναι και λογαριασμοί μετά.
0: Το ξέρω όλο είναι.
1: Είναι μετά πλέον να πλύνει τα ρούχα σου μόνο σου. Είναι το φαγητό.
2: Σιγά μην πλύνει τα ρούχα του μόνο του. Θα τα πηγαίνει στη μαμά του όπω και αδερφό του. Ο αδερφό του είναι συνέχεια εκεί.
1: Ναι, εδώ πέρα
0: στέλνει
1: ο Σπύρο Μίτσο, μήπω σε σχέση.
0: Όχι, δεν είμαι.
2: Είσαι σχέση.
0: Γιατί πρέπει να είσαι σχέση για να νοικιάσω σπίτι.
2: Τώρα εσύ έπρεπε να βρει ένα κίνητρο για να φύγει.
0: Εσύ δεν ξέρω, σκέφτομαι έτσι μια αλλαγή.
1: Ναι.
2: Α, στο έτσι.
0: Λέρω, γιατί παλιά κορόδευα τον αδερφό μου που ήταν 30 χρονών και έμενε με τη μάνα μου. Και εγώ λέω, εγώ σίγουρα είμαι 30 χρονών και έμενε με τη μάνα μου. Και τελικά το κάνω. Γι' αυτό σκέφτομαι. Και με 30. Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
0: Στα Σκόπια πάντως να πούμε, για όποιον ενδιαφέρεται, μέση τιμή για ένα διάρρη είναι 280 ευρώ.
2: Στα Σκόπια.
0: Ναι. 280. Για τριάρι 370 και με τρία υπνοδωμάτια πια ένα διαμέρισμα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα high lux 550.
1: Εγώ δεν μου φαίνεται.
2: Εντάξει, με
1: καθόλου άσχημο. Λοιπόν, τι έχουμε, παιδιά, άλλο πολύ γρήγορα. Παιδιά, μια φάλαινα βγήκε. Είχαμε του λαγοκέφαλου, τώρα έχουμε και φάλαινες από ό,τι φαίνεται. Έχουμε και γουρνόψαρα και φάλαινες. Φάλαινα εμφανίστηκε, λέει, στο Βόλο.
0: Η Μαρία πρέπει να τα φοβάται αυτά.
1: Ναι, τι γίνεται.
2: Καλά, παιδιά, εγώ φέτος.
1: Συγγνώμη.
2: Το ποδαράκι στην άκρη
1: εδώ
2: θα βουτάω και θα βγαίνω.
1: Εδώ και τα φάλαινα στο παγαστικό, ρε. Α, δεν έχει ξανά γίνει. Έχουν αλλάξει, έχουν τρελαθεί τα νέα.
2: Από το κλίμα, μάλλον, παιδιά.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Τώρα φάλαινα στο παγαστικό. Άντε τώρα να τσιμπήσει κανένα δόλωμα αυτή, πώ θα τραβάει. Τι τσίπημα θα κάνει αυτή η φάλαινα. Λοιπόν, από την άλλη, τι βλέπω, Μίτσο. Α, έχουμε και λέει πόσο κοστίζουν οι συνδρομές που μπήκαν στη ζωή των Ελλήνων. Μα τι έχουμε πάθει με τι συνδρομές. Παντού συνδρομές.
0: Αυτό βγάλανε τώρα,
1: παιδιά. Εγώ κάθομαι και υπολογίζω, ειδικά εγώ που έχω μπλέξει με το AI και πειραματίζομαι. Δίνω Netflix, YouTube Premium, γιατί δεν μπορώ. Αυτές είναι οι δύο βασικές συνδρομές που έχω. Κοιτάξτε το YouTube, το Netflix, ανάθεμα και αν δεν βλέπω καθόλου. Κάτι λίγο χώρο στο, πώς το λένε, που πληρώνω στο Apple τέτοιο. Πιέσαι με τώρα, δηλαδή μιλάμε για γραμμάτιο. Για λέγε.
0: Λοιπόν, τώρα για παράδειγμα, έχω εδώ πέρα βλέπω το καλάθι του σύγχρονου συνδρομητή. Έτσι το ονομάζει. Τώρα θα πω. Να πω
2: και χαλάθι.
1: Ναι, μωρέ, πέσες, ναι.
0: Λοιπόν, έχει το Volt Plus για παράδειγμα, ενδεικτικό μηνιαίο κόστος 4 ευρώ. Scrooge Plus 5 ευρώ. Netflix 12,49. ChatGPT Plus 23 ευρώ περίπου. Google One 3 ευρώ. Και το Canva 11,99. Σύνολο 59 ευρώ και 45 λεπτά.
2: Αυτά είναι.
0: Σου βγάζει τώρα ένα καλάθι. Και πάμε τώρα σε ένα μεγαλύτερο καλάθι συνδρομητή που ίσως μπορεί να το έχουμε αρκετοί από εμάς. Είναι το Spotify Premium που το έχει πάρα πολλοί κόσμος.
1: Βέβαια.
0: Που είναι 9 με 12 ευρώ. Disney Plus 10 έως 13,99. Ναι. YouTube Premium που και αυτό το έχουν 8,5 ευρώ. Microsoft Personal 10 με 13 ευρώ.
1: Αυτό τα Microsoft Premium έχουν γίνει νοικιάρικα. Εγώ θυμάμαι παλιά τα Microsoft τα αγόραζες μια και έξω.
0: PlayStation Plus Essential που και αυτό το έχω εγώ 8 με 9 ευρώ. Το πλέον
1: έχει σημαντική συνδρομή αυτή, ναι.
0: Ναι. Υπηρεσία αποθήκευσης backup 2 με 10 ευρώ. Ναι, ναι. Γιατί και όσοι έχουν iPhone, ας πούμε, για παράδειγμα, πληρώνουν.
1: Βέβαια,
0: και το
1: εγώ
0: cloud.
1: Ναι.
0: Και συνδρομή ψηφιακής ασφάλειας, αυτό δεν το ξέρω. 2 έως 7 ευρώ.
2: Όντως, τι είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω. Πάντως, συνολικό ενδεικτικό μηνιαίο κόστος του σύγχρονου Έλληνα είναι πάνω από τα 100 ευρώ μηνύματα.
2: Αυτά είναι.
1: Ναι, ρε, οι ανάγκες. Λεωνίδα, μην κάνεις έτσι. Εσύ πρέπει να πληρώνεις περισσότερο από όλους μας.
2: Εσύ, ναι, πρέπει να έχεις όλες τις συνδρομές που υπάρχουν.
0: Συνδρομή και στη Γεωργία, έχει βάλει.
1: Ναι, πάντως η αλήθεια είναι ότι όλα συνδρομητικά έχουν γίνει πλέον. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά πάνω κάτω. Εμείς ερχόμαστε πολύ λίγο με ζώδια. Σκλάβοι, ξυπνάτε!
3: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για βογωτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
9: Music 892.
10: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
14: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
15: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Έλα, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Λοιπόν, παιδιά, εκτάσει το νέο αναδιπλούμενο smartphone που θα μας στείλει σε άλλη διάσταση. Μιλάμε για το νέο λεπτό ελαφρύ Galaxy Z Fold 8 με ολοκαίρινο σχήμα και μπορείτε να το προπαραγγείλετε μέχρι και τις 6 Αυγούστου και να έχετε τριπλό όφελος. 10% με αγορά Samsung Pay, επιστρέφοντας το παλιό κινητό, το παλιό σου smartphone παίρνετε μέχρι 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Θα επισκεφτείτε σήμερα το samsung.com κάθετος GR, για να δω, κάθετος GR. Λοιπόν,
1: παιδιά, υπάρχουν μεγάλα νέα που θα σας κάνουν να πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ μπορείτε να αποκτήσετε φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και δεν έχουμε μόνο αυτά. Τη συντήρηση και την ασφάλιση του συστήματος θα αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Εσείς απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου πληρώνοντας με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστου κατανάλωσης κατά 20% παρακαλώ. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο dei.gr, ενημερώνεστε και αποκτάτε την πιο έξυπνη ενεργειακή λύση.
2: Και παιδιά, η μάρκα αναψυκτικών Green είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα, που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C παρακαλώ και 20% φυσικό χυμό. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green Λεμονάδα και Green Βυσσινάδα. Διότι το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνεται κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Φίλες και φίλοι, είναι δίπλα μου, είναι παραπονιάρης, ζητάει συνέχεια άδειες, ζητάει συνέχεια λεφτά.
2: Μπορείς να τα σταματήσεις αυτά που λες.
0: Αλλά έχει δίκιο που τα ζητάει, γιατί δίνει και πίσω σε αυτή την εκπομπή. Όπως ένα πράγμα που δίνει είναι γνώση για ζώδια. Πάμε, είναι η ώρα που βγάζει το μεροκάματο του Δημήτρης. Να το λέμε τώρα.
3: Άστρα και.
0: Θα αλλάξει το σήμα, θα λέγεται το μεροκάματο του Μπούμπ. Από εδώ και πέρα. Το μεροκάματο του Μπούμπ θα αλλάξουμε σήμα. Πάμε να, μια φωνή, πάμε να βγάλει τα λεφτά του Δημήτρη.
2: Τελευταία εβδομάδα δεν θα με λυγίσει.
0: Ναι, ναι,
2: το έχω πάρει απόφαση. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
0: Καλά, εντάξει. Αλήγιστος. Ναι, από του χρόνου θα γίνει αυτό.
2: Αλήγιστος.
0: Θα λυγίσει του χρόνου.
2: Φίλε μου, Γκρία, θέλω να σου πω ότι σήμερα κάποιο θα σου πει κάτι που θα σε βάλει σε σκέψει, αλλά μην απαντήσει πάνω στα νεύρα. Στη δουλειά μπορεί να προκύψει μια μικρή αλλαγή προγράμματο που τελικά θα σου βγει σε καλό. Στέλνω συστηματικά αν είσαι ελεύθερο. Ένα μήνυμα από άτομο που είχε καιρό να ακούσει μπορεί κάπω να σε εκπλήξει. Βράδυ, βρες λίγο χρόνο για εσένα. Πάμε στον Ταύρο που τα οικονομικά σου απασχολούν περισσότερο από τα συνηθισμένα και σήμερα είναι μια καλή μέρα για να βάλεις μια τάξη στα έξοδα σου. Ένα άτομο από τον επαγγελματικό σου χώρο κυρίως θα σου κάνει μια ενδιαφέρουσα πρόταση και στον έρωτα μην κρατάς μέσα σου όσα σε ενοχλούν, διότι ο άλλος δεν διαβάζει το μυαλό σου. Πολύ σημαντικό. Πάμε στον Δίδυμο που το τηλέφωνο σου σήμερα όντως θα πάρει φωτιά. Θα δεις και κάποια άτομα από το παρελθόν να σε παίρνουν τηλέφωνο να σου στέλνουν κάτι. Πρόσεξε το, όπως επίσης θα πρέπει να προσέξεις. Να μην δώσεις υποσχέσεις που δύσκολα θα τηρήσεις. Ένα μικρό φλερτ μπορεί να εξελιχθεί πολύ καλύτερα από όσο περίμενες για σήμερα και γι' αυτό θα πρέπει να αποφύγεις και τις βιαστικές αγορές. Πάμε στον καρκίνο που η διάθεσή σου ανεβαίνει και φαίνεται. Κάποιος λοιπόν θα ζητήσει τη γνώμη ή τη βοήθειά σου, διότι σε εμπιστεύεται, και αν είσαι σε σχέση, είναι καλή στιγμή για μια ειλικρινή κουβέντα η οποία θα λύσει μια παρεξήγηση ή κάτι το οποίο σε είχε μαγκώσει, ρε παιδί μου, ανάμεσα σε κάποια άτομα ή σε μια κοπέλα ή σε ένα γόρι που έπαιζε κάτι αυτή την περίοδο. Τέλος, ένα οικογενειακό θέμα αρχίζει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει. Επιτέλους. Πάμε στον Λέοντα που σήμερα τραβά τα βλέμματα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Αν περιμένεις απάντηση για δουλειά ή μια συνεργασία, υπάρχουν καλές πιθανότητες σήμερα να ακούσεις ευχάριστα νέα. Γενικότερα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, εσείς οι Λέοντες είστε ευνοημένοι όσοι περιμένετε να ακούσετε μια απάντηση για τα επαγγελματικά σας. Έρχεται λύτρωση. Στα προσωπικά, μην αφήσει τον εγωισμό να χαλάσει κάτι όμορφο και ένα μικρό δώρο ή μία έκπληξη σε περιμένει. Πάμε στον Παρθένο που η μέρα απαιτεί οργάνωση, διότι όλα θα γίνονται μαζί. Γενικότερα έχουν πέσει κάποια πράγματα μαζί. Μην αγχώνεσαι, τα έχει καταφέρει και σε πολύ χειρότερες καταστάσεις. Δεν έγινε κάτι, λίγο έμεινε. Ένα λάθος άλλου μπορεί να καταλήξει να το διορθώσει εσύ, αλλά στο τέλος θα αναγνωριστεί η προσπάθειά σου εις διπλούν. Πάμε στον έρωτα τώρα που θα πρέπει να αφήσει λίγο την ανάλυση και να ακούσει περισσότερο την καρδιά σου. Δεν πειράζει για να ρισκάρεις, δεν πειράζει να απογοητευτείς, όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Άσε τη λογική στην άκρη και ακού λίγο παραπάνω την καρδιά. Πάμε στο Ζυγό που έρχεται μια ευκαιρία σήμερα για έξοδο, για ένα ταξίδι ή μια όμορφη γνωριμία. Όταν αναφέρομαι σε ταξίδι, δεν εννοώ απαραίτητα Sony και ρε παιδί μου το κάνετε σήμερα. Εσένα ταξίδι στο άμεσο, στο κοντινό διάστημα, ρε παιδί μου. Και σήμερα και μέχρι τέλος της εβδομάδας, εσείς οι Ζυγοί, λέει τουλάχιστον τα άστρα για εσάς, ότι είστε λίγο πιο ευνοημένοι όσον αφορά στα ταξίδια. Δηλαδή θα βρείτε κάποια προσφορά, θα βρείτε μια ευκαιρία, κάτι θα γίνει. Μπορεί να μην βρίσκατε άτομο, τώρα θα το βρείτε, οπότε κοιτάξτε το. Αν έχεις αφήσει μια συζήτηση στη μέση, σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή για να τη συνεχίσεις και τα οικονομικά δείχνουν μικρή βελτίωση, αρκεί βέβαια να αποφύγεις τις περιττές πατάλες. Και πάμε στο Σκορπιό, φίλε μου.
0: Για δώσε Σκορπιό. Πήγαμε γρήγορα στο Σκορπιό, μας αφήσω, πάμε Σκορπιό νεράκι, έτσι.
2: Καλημέρα σε όλους τους Σκορπιούς και τις Σκορπίνες εκεί έξω. Καλημέρα σας.
0: Τώρα βγαίνει το μεροκάμαρο. Δώσ' το, αγόρι μου.
2: Σήμερα, φίλε μου Σκορπιέ, θέλω να σου πω ότι...
0: το πας ωραία.
2: Ότι κάποιος προσπαθεί να καταλάβει τι σκέφτεσαι, αλλά εσύ κρατάς κλειστά τα χαρτιά σου. Επειδή πολύ καιρό τώρα ήμασταν με ανοιχτά χαρτιά, ήρθε η ώρα να τα κλείσουμε. Ήρθε η ώρα να τα κλείσουμε. Και ας ψάχνουν, σιγά σε κορίτσι μου, σε λίγο θα σε κάνω έτσι.
0: Όσο δεν κοιτάς τον Δημήτρη και λες, δεν είναι τρομερό τρόπος που έχει βρει ο κόσμος να βιοπορίζεται. Δεν είναι τρομερό και δεν μπορεί.
2: Φαν, τι κάνει.
0: Δεν μπορεί. Και μετά θα τον βλέπεις αύριο μεθαύριο.
2: Ραδιόφωνο κάνει.
0: Όχι, γενικά ρε παιδί μου, ναι. Είδες οι νέες τεχνολογίες δεν είναι.
2: Ποιες νέες τεχνολογίες, παιδί μου.
0: Εσύ, Μητσοτρά, είναι σοβαρά τώρα. Το περίμενες αυτό πριν από μερικά χρόνια, ακόμα και εσύ για τον εαυτό σου τώρα. Ότι θα βγαίνεις, θα βογκάς δύο φορά και θα.
2: Όχι, δεν το περίμενα.
0: Θα ζεις από αυτό το πράγμα. Δεν το περίμενα. Δεν είναι τρομερό. Όχι, δεν το λέω όμως. Ακούγεται υποτιμητικό όπως το λέω.
2: Το λες υποτιμητικά.
0: Δεν το λέω υποτιμητικά.
2: Δεν βογκάω μόνο.
0: Κάποτε, παιδί μου, κάποιο για να δουλέψει έπρεπε να πάει να φορτώσει ένα μουλάρι. Κάποιο έπρεπε να πάει να γίνει μάγειρα, να γίνει γιατρό, δικηγόρο. Θα σου πω, έχει ανοίξει η φάση. Πλέον υπάρχουν και νη. Η Μαρία δίπλα εδώ πέρα πληρώνεται. Με το κινητό όλη την ώρα. Έχει τερματίσει τους κρυστάλλους. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό. Είναι απίστευτος ο καιρός που ζούμε. Είναι απίστευτος. Συνέχισε παρόλα αυτά να πληρώνει.
2: Αν σου έδινε εσένα να πει τα ζώδια, πώς θα τα έλεγες?
0: Όχι, ρε παιδί μου, μα ίσα τα λες τέλεια. Έχεις βρει ένα ξεχωριστό τρόπο. Λοιπόν, ναι.
2: Ναι, αλλά με υποτιμάς με αυτό που λες.
1: Καθόλου. Έχει πει η αυριανή Πανσέληνος που γίνεται πάνω μας.
0: Εδώ πέρα δεν έχει δει. Εδώ πέρα έχεις δει, στη Βουλή έχει δει ποιοι είναι. Αυτό, εσύ μας πείραξες. Είναι δυνατόν.
2: Αυτό είναι καλό που είπες, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Στη δουλειά, φίλε μου Σκορπιέ, θα χρειαστεί απόλυτη ψυχραιμία απέναντι σε ένα άτομο το οποίο προκαλεί ένταση. Ως συνήθως, μαντεύεστε ποιο είναι. Θέλει ψυχραιμία, θέλει προσοχή και θα το αντιμετωπίσετε.
0: Δηλαδή, εδώ έρχεται που μπορεί να πεις κάποια στιγμή που λες σε υποτιμάω συνέχεια. Εδώ μπορείς να πεις και στον ψυχολόγο σου που μιλάς. Εδώ ήρθε η ώρα να πεις ένα μεγάλο μπράβο στον εαυτό σου. Γιατί πρέπει να δεις και μπράβο. Ότι, βέβαια.
2: Πες μπράβο, για πάμε.
0: Ρε φίλε, ότι σε οποιαδήποτε άλλο σύμπαν παράλληλο θα ήσουν η επιτομή του άχρηστου. Και αυτή.
2: Τώρα δεν είμαι, ας πούμε.
0: Από ό,τι φαίνεται, όχι. Δεν μπορεί, από τη στιγμή που βιοπορίζεις γι' αυτό, δηλαδή θέλω να σου πω ότι τα κατάφερες. Μόνο το κατάφερες. Υπάρχει μεγαλύτερη. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι. Κοίτα πλέον που βρίσκεσαι, πώς είσαι και τι έχεις καταφέρει.
2: Σιγά, πώς είμαι και δεν κατάλαβα, τι είναι αυτό που είπες.
0: Ρε Μαρία, προσπάθησε να
1: πάρ' το θετικά.
0: Αυτό να σου πω, είναι θετικό αυτό που κάθε φορά πρέπει να κάνω disclaimer.
1: Ρε παιδί μου, είσαι 6 χρόνια εδώ πέρα.
2: Φορά, ρε, ναι.
1: Πρέπει να δεις εσύ μόνος σου να πεις ποια είναι η εξέλιξή σου εδώ.
2: Εγώ βλέπω εξέλιξη.
0: Καλά, εγώ να δεις. Εγώ φοβάμαι ότι πολλοί περιμένουν να μου φάσει θέση. Δεν θα προλάβεις να μου φάσει θέση.
2: Γιατί λέτε τώρα,
0: θα φάσει.
1: Εσύ δεν είπες ότι δεν γίνεται.
0: Πιστεύω θα φάει τη θέση του Λεωνίδα. Ο Μπουμπουλίνης αύριο μεθαύριο θα φάει τη θέση του Λεωνίδα. Θυμηθείτε το. Και θα είναι ακόμα χειρότερο γιατί να μου φάει τη θέση πάει στο διάλογο. Φαντάζεσαι να τον έχω και αφεντικό. Βέβαια, έτσι είναι. Δεν είναι ό,τι δηλώσει.
2: Ο Φάνης είναι ο Μεγαλέξανδρος και εμείς είμαστε βουκεφάλες. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ ο βουκεφάλας να κάνει κάτι χωρίς τον Μεγαλέξανδρο.
0: Ναι, μην κάνεις προβολή στο Φάνελι. Ρε, εσύ, δεν κάνω προβολή στο Μίτσο. Μπράβο του λέω. Δεν μπορεί να καταλάβει.
1: Καλά, εσύ έχεις πει ότι είναι διαδοχός.
2: Ρε, Φάνη, που έχεις πει μπράβο.
0: Τώρα δεν σου λέω του μπράβο, δεν σου λέω του.
1: Τώρα στο.
2: Είπες μπράβο που είσαι άχρηστος και έχεις κάνει κάτι ως
0: άχρηστος. Όχι, όχι, δεν σου είπα αυτό.
2: Εντός ένα άλλο, σε πω ότι τελείως σκουπίδι.
0: Είδες ότι μεταφράζεις τα λεγόμενα μου λάθος.
2: Έχεις δίκιο, δεν το κατάλαβα.
0: Κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να έχει κάνει αυτό που έχεις κάνει εσύ. Και αυτό το λέω σε όσους κορδεύουν. Δηλαδή να είσαι άχρηστος. Να είσαι όπως είσαι, να κάνεις ό,τι κάνεις παρεμβάσεις πάνω στον εαυτό σου και παρόλα αυτά.
2: Σιγά ρε, πάνε παρεμβάσεις. Να έβαλα και βυζιά.
0: Να έχεις καταφέρει αυτό το πράγμα να ασχολείται ο κόσμος μαζί σου. Όποιος ασχολείται, τέλος πάντων. Μπράβο είναι αυτό.
1: Κατάλαβες τώρα, έτσι όπως το θέτει.
2: Μαρία, μην μιλάς και εσύ πρωί-πρωί.
1: Εγώ
2: κάτσε
1: να
2: μην
1: μιλήσω. Εντάξει, πάω να τον υποστηρίξω. Τα βλέπετε τι γίνεται. Δεν ξαναμιλάω.
0: Ναι, εδώ πέρα μόνο λέει. Μίτσο, αλήθεια λέει τώρα. Ο Φάνης παίζει να σε αγαπάει περισσότερο από τα αδέρφια σου. Α, καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αδερφέ. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Το μόνο σίγουρο. Σου έχει πει ποτέ μπράβο, αδερφό σου.
2: Δεν θυμάμαι να μου έχει πει.
0: Ναι, γιατί δεν σου έχει πει μάλλον γι' αυτό.
1: Σου λένε γενικά μπράβο στην οικογένεια.
0: Πέρα από τον μπράβο, μαλάκα.
2: Λοιπόν, κόφτο. Γιατί δεν μου πούνε, μου λένε η μάνα μου. Μπράβο, Τζιμάκο. Ναι,
1: μπράβο.
2: Μπράβο,
1: Τζιμάκο, σε λέει.
2: Ναι, με Τζιμάκο με λέει. Σε πειράζει και αυτό.
1: Ερώτησα.
0: Μην πάρει τη θέση και του Χάρη Πολίτη, λέει, και θα γράφει βιβλία.
2: Λίγα τα λόγια εσύ, το αφεντικό μας.
0: Λοιπόν, λέγε. Φαντάζομαι μου... να πάρει την πόλη τη group και να γίνει Μπουμπουλίνη group. αυτό θα είναι plot twist.
2: Συγγνώμη, εγώ θα βάλω μια φωτογραφία μου απέξω από το κτίριο.
0: Και πολύ σωστά τα έκανε. Και εγώ αυτό τα έκανα.
2: Συναισθηματικά, μια συνάντηση μπορεί να ξυπνήσει παλιά συναισθήματα με κάποιο άτομο. Και γενικότερα θέλω να σας πω ότι όλο τον Αύγουστο είναι ένας μήνας.
0: Ρέμινα, λέει, τον λέει άχρηστο, τον βρίζει και μετά κάνει να φαίνεται σαν κομπλιμέντο. Και πες μου, Ρέμινα.
1: Ναι, έχεις μαϊστρία σε αυτό.
0: Πάρ τηλέφωνο τη μήνα. Όχι, θα πάρ τηλέφωνο τη μήνα.
2: Και τα μιλήσουμε τώρα για την αχρηστοσύνη μου.
0: Όχι. Θέλω να μου καταλάβει πώς εγώ αυτό το πράγμα το κάνω να φαίνεται σαν κομπλιμέντο. Εγώ είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω και εξηγώ και πάλι. Αν τη μήνα που λέει το σε λέω άχρηστο, εσύ μήνα μου, εγώ σου λέω ότι είσαι και εσύ άχρηστη.
2: Μπορείς να, πάρτε, ρούφα.
0: Μπορείς να καταφέρεις να κάνεις αυτό που κάνει ο Δημήτρης ο Μπουλίνης. Άρα ποιος είναι ο άχρηστος. Ποιος είναι, ποιος, σε ποιον λέμε μπράβο.
2: Συγγνώμη πως το λέω.
0: Όχι, περίμενε, Μίτσο, δεν αφήνω τον κόσμο να σε προσβάλλει έτσι.
1: Αχ,
2: ναι, αδερφέ μου, ναι, πάμε.
0: Δεν θα αφήσω εγώ τώρα την κάθε μήνα. Την κάθε μήνα να σε βρει. Γιατί αυτό το πράγμα είναι μείωση. Σε μειώνει.
2: Ευχαριστώ που περασπίζεσαι.
0: Λοιπόν, σταματήστε αυτό το πράγμα με τον Μπουλίνη.
2: Πάντα σου το ξέρω.
0: Δεν πρόκειται να αφήσω κανέναν Μίτσο να σε προσβάλλει σε αυτήν την εκπομπή. Συγγνώμη τώρα, δεν χρειάζεται, δεν έχει ανάγκη από προστάτες, αλλά επέτρεψέ μου να πω μπροστά.
2: Όχι, ρε, εσύ, μπορώ να το κάνω και μόνο μου.
0: Όχι, σε ευχαριστώ. Το σηκώνει μήνα, δεν το σηκώνει μήνα. Έλα, μήνα.
3: Έλα,
0: καλημέρα. Κάπου που βγαίνει από το μήνα, από το κουτσομούρα. Ναι, μήνα μου.
3: Από το ασημήνα.
0: Δεν μα ενδιαφέρει, φίλε, να δω που βγαίνει το μήνα. Εντάξει, ωραία. Εσύ πώ καταλαβαίνει ότι λέω το Δημήτρη άχρηστο.
3: Γιατί τον έχεις βρει 500 φορές μέχρι τώρα.
0: Καμία και σου λέω και πάλι μήνα.
2: Καλημέρα
0: και
2: από μένα.
0: Με το χέρι στην καρδιά. Μήνα, με το χέρι στην καρδιά. Πάμε να εξηγήσουμε γιατί κανένα φορά παρεξηγούμε.
2: Ναι,
0: με το χέρι στην καρδιά. Εσύ μήνα μου, στο λόγο σου. Ξέρεις κάποιον άλλον. Πόσο χρόνο είσαι, ρε μήνα, αν επιτρέπετε.
3: 49.
0: Μάλιστα, έχεις εμπειρία.
3: Ναι.
0: Εσύ είσαι 49 σου χρόνια μήνα μου. Έτσι. Ναι. Έχεις γνωρίσει άλλη περίπτωση από τον Δημήτρη Μπουλίνη. Και να εξηγηθώ. Μιλάμε για ένα πλάσμα παντελώς άχρηστο. Περίμενε.
2: Εσύ φάνε να με περασπιστείς, είπες.
0: Ναι, αυτό θα κάνω.
1: Τα κοπλιμέντα ξεκινάει.
2: Να με περασπιστείς, είπες.
0: Αν του δώσεις ένα κατσαβίδι, να δώσεις μια βίδα, θα κόψω το δάχτυλό του. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, έτσι, αυτό το παιδί έχει καταφέρει, το συμπαθείς το Δημήτρη.
3: Το συμπαθώ, αλλά να ρωτήσω κάτι.
0: Όλοι,
3: τι έχει καταφέρει.
0: Κάτσε. Κάτσε μήνα, αυτό πάρ' το πίσω.
2: Ρε εσύ μήνα, μισό λεπτό κι εσύ.
0: Τι έχει καταφέρει, κάτσε μήνα, περίμενε. Αυτό δεν είναι ωραίο ο τρόπος που μιλάς.
3: Αυτό δεν είναι ωραία, όλα τα άλλα που του λες είναι ωραία.
0: Άκου να σου πω, καταρχήν περίμενα να τα βάλω σε μια σειρά. Και λέω εγώ.
2: Τι έχω κάνει, ρε
0: καμωτό. Ναι, έχει καταφέρει ο Δημήτρης πραγματικά χωρίς να κάνει τίποτα. Καταρχήν έχει δύο δουλειές. Ξεκινάμε από εκεί. Τον θέλουμε και εμείς εδώ στα κουνάβια, τον θέλει και ο Αρναότοκλο από εκεί. Έχει ξεκινήσει και κάνει και συνεργασίες στο Instagram, σαν influencer πλέον, διαφημίζει προϊόντα. Αυτή τη στιγμή ο Δημήτρης έχει τετραγωνίσει τον κύκλο. Έχει διασπάσει το άτομο, το καταλαβαίνεις το πράγμα. Έχεις κάποιον άλλον εσύ στη ζωή σου, ο οποίος να έχει προσπαθήσει να έχει δουλέψει και να έχει να καταφέρει αυτό που έχει καταφέρει ο Μίτσος.
2: Ευχαριστώ, καλά τα λες τώρα.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Πάμε στον τοξοδί.
1: Τελικά που κατάληξαμε, ούτε κατάλαβα.
2: Στο τι μάχρηστο.
0: Όχι, κάμε.
1: Εκεί καταλήξαμε.
0: Ότι ο Μίτσος όχι μόνο άχρηστος δεν είναι και σου αξίζουν και πολλά πράγματα.
2: Στην ουσία, εσύ λες ευγενικά ότι είμαι τόσο άχρηστος που το μόνο που κάνω είναι να βογκάω, να είμαι εδώ από το πρωί, να βογκάω, να μην κάνω απολύτως τίποτα και να πληρώνομαι και μπράβο μου παρόλο που είμαι άχρηστος. Αυτό λες.
1: Αυτό λες.
0: Ναι, και ρωτάω εγώ. Ξέρεις κάποιον άλλο που να το κάνει αυτό,
2: όχι.
0: Άρα το μόνο αυτό που το απόθεμα ποιο είναι, ότι όχι μόνο άχρηστος δεν είσαι, είσαι πανέξυπνος. Άρα είναι αυτό και αυτό, είναι προσλημέντο. Δεν ξέρω.
1: Μας κάψει το τέλος.
2: Φίλοι μου, το ξέρω ότι θέλω να σου πω ότι η μέρα φέρνει κινητικότητα και νέες ιδέες. Μπορεί να προκύψει μία πρόταση για μία εκδρομή ή μία άλλη.
0: Το χειμώνα που θα πας! Περιμένετε λίγο. Το χειμώνα που θα πας! Ζήτησες από μένα και τον Λεωνίδα άδεια το χειμώνα. Πού θα πας το χειμώνα.
2: Δεν ξέρω αν θα πας.
0: Πού θα πας, λέγε, πες το.
1: Πού θα πας.
0: Πες, ζήτησε άδεια, ακούστε παιδιά. Ζήτησε άδεια μία εβδομάδα.
2: Πάπου να σκάσει, μπορείς να περιμένεις να μην.
0: Ζήτησε άδεια μία εβδομάδα. Πού θα πας. Πού θα πας.
1: Νέα Υόρκη.
0: Πού θα πας.
2: Δεν ξέρω αν θα πάω ακόμα. Το κοιτάζω.
0: Ναι.
2: Για να πάω στην Κίνα.
0: Στον πάτο σας. Στον πάτο σας. Ζώα. Ζωντόβολα. Ναι, εσάς τους ακροάτες τον βλέπετε. Εσείς τον κάνατε. Μπράβο σας.
2: Βέβαια. Στην Κίνα θα
0: μπράβο,
2: πάω.
0: Το βλέπετε! Το βλέπετε! Βόγκα! Κορυδεύτε το Μπουλίνι! Κορυδεύτε το για το περουκίνι του, για το τι βογκάει, ότι αυτό. Χαχαχα! Τον βλέπετε ο κλόουν! Κίνα!
2: Φανημένες κλόουν, παιδί μου!
0: Δεν σε λέω
1: πρώτα
0: κλόουν,
1: πολλά είναι λίγες
2: μέρες. Είσαι τα καλά σου!
0: Μίτσο, δεν σε λέω κλόουν. Καταλαβαίνεις ότι σε βλέπουν σαν κλόουν κάποιοι. Τα βλέπετε! Πάρτε την τάπαση τώρα! Τα βλέπετε! αυτό ο άνθρωπο εδώ πέρα που τον λέτε αηδία, κλόν, σαλτιμπάκο και γελάτε.
2: Φάνη!
0: Μια χαρά. Το μόνο που έκανε ήταν να αντέξει αυτό το ρόλο. Το βλέπετε?
1: Φόρτσαρες τώρα.
0: Όχι, δεν φόρτσαρα. Λοιπόν.
2: Δεν είμαι έκθετο.

0: βλέπετε, ο Αρλεκίνος, τον βλέπετε.
1: Αρλεκίνος.
0: Εδώ κοίτα. Ο διασκεδαστής, ζηλεύω βέβαια. Μην ακούσει μαλακίες του Φάνη, λέει η άλλη.
1: Συγγνώμη, μία εβδομάδα μόνο και είναι, ναι. Λίγες Φάνη.
0: Για πες μου, πού πήγες Φαντάρος.
2: Δεν πήγα Φαντάρος.
0: Ούτε Φαντάρος πήγε. Τον βλέπετε, τον βλέπετε. Και θα πει κάποιος, ζηλεύω. Ναι, ζηλεύω φίλες και φίλοι. Ζηλεύω. Συνέχισε.
1: Πώς σου γύρισε έτσι ξαφνικά.
0: Ναι, όχι, όχι, λέω μπράβο. Γι' αυτό, για ποιο λόγο του λέω μπράβο. Συνέχισε.
2: Στα προσωπικά.
0: Ο Τζόκερ, λέγε.
2: Γελάει ο Λεωνίδας.
1: Ο Λεωνίδας περνάει καλά.
2: Στα προσωπικά, άφησε τον αυθορμητισμό σου να μιλήσει. Πρόσεξε μόνο να μην πεις κάτι το οποίο θα παρεξηγηθεί για γενικότερα το τελευταίο διάστημα. Παρεξηγήσει λίγο εύκολα. Οπότε λίγο προσοχή στα λόγια σου. Πάμε στον εγώ καιρό που σήμερα έχεις την ευκαιρία να κλείσει μια εκκρεμότητα η οποία σε
0: κουράζει. Μην τρέχει, μην τρέχει.
1: Θέλει να
0: ξεπερδεύει. Μην ξεπερδεύει. Λοιπόν.
2: Θα τον ιδρώσω το Μίτσο.
0: Και θα πάει στην Κίνα ο Μίτσος, θα βγάζει φωτογραφίες εκεί πέρα με πάντα αγκαλιά που δεν ξέρω και εγώ τι θα κάνουν εκεί πέρα και αυτό. Και θα λέτε, Μπουμπουλίνη, μπράβο. Μπράβο. Και
1: με
0: το
1: ποιον
0: μόνο
1: θα πας.
0: Με ποιο θα πας. Αυτό έχει σημασία με ποιον θα πάει.
1: Να με ποιον θα
0: και
1: πας.
0: Και θα λένε, Μπούμπου είσαι φοβερός. Μπούμπου είσαι φοβερός. Όχι. Ο Λεωνίδας είναι φοβερός που τον ανέχεται, συνέχισε. Θυμηθείτε τα story που θα κάνω από την Κίνα που θα πάει και πέρα.
1: Τελικά εσύ τον άφησες. Λέ...
2: Μην το κρουσουζεύεις, δεν παιδί μου πριν πάω.
0: Τι να κάνω, δικτάκτορες. Ας να πάει, τι να το πω με το ζόρι. Εγώ δεν κρατάω κανένα με το ζόρι εδώ πέρα. Όχι.
1: Θα
0: ανοίγετε live και θα είναι ο Μίτσος κάτω από καμιά παγόδα και
2: γιατί
0: θα κάνει.
2: Μαρία, δεν μου επιτρέπεις να πάω.
0: Ας το Μαρία.
2: Και λες τώρα, δεν μου επιτρέπεις να πάω.
0: Ας μην τα βάζει με Μαρία, δεν φταίει η Μαρία. Δεν φταίει η Μαρία.
1: Πέστα λίγο σε
2: παρακαλώ.
0: Και θα πάτε.
1: Θα
0: σταματήσει κι εσύ. Και θα πηγαίνει κάτω από παγόδες και σε τέτοια θα λέει λαλαλαλούκα και θα κάνει και περνάνε τα χρόνια και γεμίζει τσέπη. Καθίστε εσείς. Συνέχισε. Ακούγεται όλο αυτό πολύ περίεργο. Λοιπόν.
2: Έχω δώσει υπόσχεση στον εαυτό μου ότι δεν θα, ναι, θα με τσαλακώσεις καν μέχρι να τελειώσουμε.
0: Αυτό εξύψου σου είναι.
2: Σήμερα λοιπόν έχεις την ευκαιρία να κλείσεις μια εκκρεμότητα, φίλε μου εγώ, και η οποία σε κουράζει εδώ και μέρες. Ένα επαγγελματικό θέμα προχωρά πιο γρήγορα από όσο περίμενες. Και στον έρωτα, κάποιος περιμένει από σένα να κάνεις το πρώτο βήμα. Οπότε μην το σκέφτεσαι τόσο, σταμάτα να το υπεραναλύεις, διότι έχεις χάσει όλη την ουσία από την υπερανάλυση. Χώσου. Πάμε στον υδροχό. Μια νέα γνωριμία λοιπόν, ή μια ενδιαφέρουσα συζήτηση θα σου δώσει έμπνευση. Γενικότερα είναι οι μέρες κάπως περίεργες για εσάς, αλλά και ωραίες όπως είπε και η Μαρία με την Πανσελίνο. Αν σχεδιάζεις κάτι καινούριο, ξεκίνα να το οργανώνεις από τώρα και κυρίως από σήμερα και στα αισθηματικά μην αφήσεις ανασφάλεις να χαλάσουν μια όμορφη στιγμή. Τέλος το βράδυ, σας επιφυλάζει μια ευχάριστη έκπληξη. Κάτι πολύ όμορφο θα γίνει από εκεί που δεν το περιμένατε. Και
0: ναι, είναι αυτό που λέγανε πάλι οι παιδιά. Αυτό, δεν ξέρω αν τα έλεγαν οι μανάδες σας. Οι κουτσές και οι στράφες έχουν τις τύχες καλές!
2: Τι λες με τις κουτσί και σαβί!
0: Όχι, λέγανε παλιά, ρε παιδί μου, σχήμα λόγου είναι αυτό που λέγανε παλιά. Μην το φοβάσαι το χαζό, θα βρει το δρόμο του. Λέγανε παλιά.
2: Αυτό που κολλάει με μένα.
0: Δεν κολλάει πουθενά, ρε παιδιά, τέτοιο. Έλα, προχωρά.
2: Και κλείνουμε με τον νυχθή που η διέστησή σου σήμερα δύσκολα θα πέσει έξω και γενικότερα το τελευταίο διάστημα κάτι έχει πάθει η διέστησή σας. Δεν ξέρω τι. Ειλικρινά, δείτε το. Κοιτάξτε το.
0: Τον αφήνεις Φάνη, σπάσου το ηθικό. Δεν σπάει το ηθικό. Αυτός έχει πάρει χαμπάρι γιατί cloud παίρνει τώρα. Ξέρει τι κάνει. Προχωρά.
2: Άκου το ένστικτό σου σε μια απόφαση που αφορά δουλειά ή χρήματα και στα προσωπικά ένα πρόσωπο θα δείξει πιο έντονα το ενδιαφέρον του. Πολύ σημαντικό. Και τέλος, μην φοβηθείς να εκφράσεις αυτό που πραγματικά νιώθεις, διότι εσείς εχθείς περισσότερες φορές τα παίρνετε μέσα σας και δεν τα λέτε και δίνετε μια μάχη με τον εαυτό σας. Δεν υπάρχει λόγος. Επιτέλους ήρθε η μέρα που πρέπει να μιλήσετε.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Μπουλίνη, τον συνεργάτη μου, το φλεράκι μου, το δεξί μου χέρι. Εμείς
1: ερχόμαστε.
2: Νιώθω ασφάλεια μαζί σου. Ευχαριστώ, αδελφέ.
0: Λοιπόν, και ο Λαμπροπουλάκος στο Αίγιο έχει πέρα φτωχολογιά. Και δεν είναι ότι φτωχολογιά, και είναι ότι να πω ότι δεν είχα και λεφτά. Εκεί είναι αυτό. Εσύ από τη μία δεν έχεις λεφτά και πας Κίνα και αυτά, και εγώ από την άλλη
2: δεν έχω,
0: λεφτά και πάω στο Αίγιο. Τι γάμο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο.
3: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ Το κουνούπι δηλαδή. Ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή. Μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Music 892.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
9: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.

0: Πού το θυμηθήκατε αυτό? You wreck me. Τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και το καλοκαίρι φτάνει στη μέση του. Είμαστε, να πούμε, και η καλύτερη εποχή για να ψάχνετε συνταγές για κοκτέιλάρες. Μην ψάχνετε άλλο, γιατί τα ready to drink ποτά από τα My Market είναι εδώ πέρα και είναι η λύση. Ανοίγετε, βάζετε πάγο και είστε έτοιμοι. Μαργαρίτες, μοχίτο, στρόμπερι, ντάκυρι, βότκες, ό,τι γουστάρετε, αλλά και πιο ελαφριές επιλογές, ακόμα και alcohol free για όποιον θέλει γεύση χωρίς αλκοόλ. Γι' αυτό κάντε μια στάση στα My Market και βρείτε το ready to drink που σου ταιριάζει. Και φυσικά, μέχρι τις 17 Αυγούστου παραμένει ενεργός ο τρομερός διαγωνισμός, το απόλυτο Casino Experience, όπου, παιδιά, ένα ελικόπτερο σας βουτάει και σας πάει Monte Carlo. Για να ζήσετε πραγματικά σαν James Bond το Casino Experience, η μόνη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή. Για τη συμμετοχή είναι να είστε μέλη της Stoiximan. Περισσότερα θα μάθετε στο nation.stoiximan.gr.
1: Θέλετε να προστατεύσετε από τον ήλιο τις ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας? Επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+ από την Intermed. Είναι υψηλής προστασίας για τις ζώνες μικρές, πώς είναι η μύτη, τα χείλια, τα αυτιά, οι ουλές. Μη λιπαρία, η υφεία, όρατο φινίρισμα, αποτελεσματική προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα Pharmacies.
2: Και παιδιά, φέτος ο Release Athens στις συναυλίες του Lex, το Off The Hook Festival και το Zamna X Primer απογειώνονται κυριολεκτικά με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις λοιπόν τα κορυφαία live από ψηλά, μπες τώρα στο Magenta Moments στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.
0: Λοιπόν, χαλαρώστε, γιατί το μαράκι είναι έτοιμο στα Λεοπάρ και σήμερα και θα μας μιλήσει για...
1: Ενεργειακά σήμερα.
0: Ενεργειακά σήμερα.
3: Ενεργηθείτε.
0: Καλώς την.
1: Λοιπόν, θέλω χαρτί, μολύβι, κινητό. Αυτή τη βδομάδα θα σας έχω ωραία πράγματα που θα σημειώνετε και θα σας βοηθήσουν στην πορεία.
2: Αριθμοί.
1: Ναι. Αν η ψυχή σας είχε χρώμα, ποιο θα ήταν αυτό σύμφωνα με την ημέρα που γεννηθήκατε, δηλαδή 7 του μηνός, 6 του μηνός, και τι δηλώνει για σας, θα σας πω. Ξεκινάω. Αν γεννηθήκατε στις 6, στις 15 ή στις 24 του μηνός.
2: Γελάς, παιδί.
1: Έλα, σε έκανα σαρδά.
0: Ένα μήνυμα. Όχι, δεν γελάμε σε ένα, ναι.
1: Τι μήνυμα θα μας πεις?
0: Θα προχωρά, ναι.
1: Αν γεννηθήκατε 6, 15 ή 24 του μηνός, ο αριθμός σας είναι το 1. Και το 1 είναι το κόκκινο, η ψυχή σας είναι φωτιά και πάθος. Είστε δύναμη, δράση και καρδιά που δεν φοβάται να ζήσει. Αν έχετε γεννηθεί τώρα, παιδιά, στη πρώτη του μηνός, 10, 19, 28, ο αριθμός σας είναι το 2.
2: 10, 19, 28.
1: 10, 19, πρώτη, 10, 19, 28.
2: Okay.
1: Σε πιάνει?
2: Όχι, 29 εγώ.
1: Λοιπόν, ο αριθμός σας είναι το 2. Είναι το ασημί ή το λευκό. Η ψυχή σας έχει αγνότητα και καθαρό φως. Είστε γαλήνη, θεραπεία και θεϊκή διάβια σε ανθρώπινη μορφή, να ξέρετε.
2: Φάνη, εσύ πόσο του μηνός είσαι? 14. Πόσο είσαι, 14, πόσο?
0: 16.
1: Αν έχετε γεννηθεί 9, 18 και 27, ο αριθμός σας είναι το 3, παιδιά. Κίτρινο. Η ψυχή σας λάμπει σαν ήλιος. Είστε χαρά, δημιουργία και ενέργεια που φωτίζει τους γύρω σας. Αν έχετε γεννηθεί στις 4, 13, 22 ή 31, ο αριθμός σας είναι το 4, να ξέρετε.
0: Καλά, δεν μας είσαι ξανάδωσε αριθμούς. Γιατί μας
1: άλλο είναι αυτό.
2: Το χρώμα της ψυχής σου είναι
1: το
2: αυτό,
1: πράσινο. Βάνη. Και σας έχω κρατήσει και αριθμούς για το πώς θα σας πάει το καλοκαίρι μέχρι να τελειώσει. Τι σας περιμένει. Άλλη μέρα αυτά.
0: Μην τα δώσουμε όλα από σήμερα.
1: Όχι, μην τα δώσουμε όλα σήμερα. Πού ήμουν στο 4 τώρα?
2: Στο 4 ήσουν, Μαρία.
1: Στο 4.
2: Ναι.
1: Είπα τις ημερομηνίες για το 4.
2: Τις είπες ημερομηνίες για το 4.
1: Μπράβο, ευχαριστώ, Δημήτρη, που τους έχεις. Πράσινο, η ψυχή σας είναι η καρδιά που θεραπεύει. Είστε ισορροπία, σταθερότητα και απαλότητα μέσα στο χάος. Αν τώρα έχετε γεννηθεί 7, 16, 25.
0: Εγώ, το μαύρο.
2: Ο Φάνης.
1: Δεν μπορώ που είμαστε ίδια κατηγορία σε αυτό.
0: Το μαύρο, πες μου ότι είναι το μαύρο.
2: Είναι Μαρία, το μαύρο, είναι
1: το 5. Όχι, 7 είμαι εγώ. Αλλά είναι 7, 16, 25. Είναι το 5.
0: Το 5.
1: Γαλάζιο. Η ψυχή σα είναι αέρας ελευθερίας. Είστε αλήθεια, επικοινωνία και πνοή που εμπνέει.
0: Εγώ.
1: Ναι, αυτό.
0: Εγώ ήθελα να.
1: Μήπως δεν το έχεις αποδεχτεί.
0: Να με συνδυάσεις.
1: Μαύρη μαυρίλα.
0: Με δικτάκτορες, Πινοσέτ, Μάο, τέτοια πράγματα θέλω.
2: Μήπως έχει κάνει λάθος.
1: Απογοητεύω, Φάνη μου, αλλά αυτό λέει.
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι μια άμυνα όλο αυτό που κάνει.
0: Η αλήθεια είναι ότι το 4 λέει το Μέγκα 5 αντένα. Έτσι και εγώ τα είχα στο κανάλι. Τα είχα στο τηλεκοντρόλ. 4 το Μέγκα 5 αντένα, 6 το Σταρ.
1: Έξι το σάρικες.
0: Ναι. Το θέμα είναι στο 3 ποιο έβαζες, R3 ή...
1: R3.
0: Ναι,
1: R3, R2, R3.
0: 4 Μέγκα, 5 αντένα, 6 Star, 7 Alpha, 8 Sky. Και μετά έβαζα. Μετά ξεκίναγε η τα ωραία
2: τα κανάλια. Σου,
0: αυτά που ήταν του πατέρα μου τα κανάλια. Ρε. Μετά το 9 ξεκινάγαν τα κανάλια κάτι.
1: Επαρχιακά.
0: Όχι, ρε. Blue Sky.
1: Α, τα Blue Sky και όλα αυτά. Ναι.
0: Στο 8 είχαμε το Alter συνήθως. 8 είχαμε Alter.
2: Έξτρα 3.
0: Ναι, έξτρα
1: 3. Άτικα TV και τέτοια.
0: Ναι, εγώ και ξαναδεί. Εγώ επειδή βλέπω τηλεόραση, αν δω, βλέπω τέτοια κανάλια. Έξτρα 3, Blue Sky, ό,τι είπα. Άτικα.
1: Κάθεσαι και βλέπεις τέτοια.
0: Βέβαια. Άμα σκάσει καμιά, πώς το λένε, καμιά. Έχει με κάτι γερόντια, θυμάσαι παλιά που δείχνει κάτι ο Θέμος, κάτι βιντεάκι από κάτι γερόντια που βγάζει.
1: Τα θυμόμαστε.
0: Αυτά άμα τα πετύχω.
1: Ψοφά είναι... για τέτοια.
0: Ναι.
1: Που λες Δημήτρη, είπες ότι είναι άμυνα αυτό. Νομίζω
2: το φάνηση είναι γαλάζιο γενικότερα στα πάντα του. Και ναι. Θέλει να δείχνει ότι είναι μαύρο.
1: Ρε, εσύ, δεν... Ναι, έχει αέρα ελευθερία.
0: Ναι, δεν πάω να το αρνηθώ εγώ αυτό. Αλλά μέσα από το μαύρο. Αυτό σου λέω.
2: Τι μέσα από το μαύρο, παιδί μου.
1: Θέλει να βάζει και ένα μαύρο.
0: Ρε, εσύ, εγώ συμφωνώ και δεν είναι θέμα άμυνας. Πιστεύω ότι είμαι ένας

0: Το έκανα όλο αυτό. Παιδιά, το 24 είναι το 1, το κόκκινο που είπα. Το είπα εγώ να σημειώνεται. Ναι. 5, 14 και 23 του μηνός. Ο αριθμός σας είναι...
1: Άντε, πού είμαι εγώ?
0: Το 6, ροζ. Η ψυχή σας είναι αγγελική αγάπη. Είστε τρυφερότητα, ρομαντισμός και φως που απαλύνει κάθε πληγή.
2: Εντάξει, να ρωτήσω κάτι. Σε αυτά υπάρχουν μόνο καλά, δεν υπάρχει κάτι κακό.
0: Δηλαδή, ψυχή, ναι, λέμε, γιατί μαύρη λαμπάκωσε.
2: Μα έχεις πάρει όλες τις ημερομηνίες και λες κάτι καλό για όλα. Αυτό χαζομάρα είναι. Το θέμα είναι τα κακά να μας πεις, τα άσχημα να μας πεις. Δηλαδή, όλοι είσαι φως, ψυχή, ρεύμα, αέρας, Captain Planet. Ωραία, μπράβο.
0: Ωραία, θα σας φέρω και τα κακά.
2: Μα τα κακά θέλουμε τώρα, τι να μου λες τα καλά. Μπράβο, αυτό. Άρε, κερατά.
0: Εσύ, Φάνη, πρέπει να βλέπουμε με θετικότητα τα πράγματα, ναι, όσο μπορούμε.
2: Όχι, το
0: και να καλλιεργούμε τις πλευρές μας αυτές.
2: Αυτό είναι η αρρώστια του 21ου αιώνα. Αυτά είναι ότι μια μανία με τη θετικότητα. Δεν μπορώ να καλά. Γιατί η αρνητικότητα είναι. Πρέπει να υπάρχουν και τα δύο παιδιά. Και η αρνητικότητα και η θετικότητα. Αυτό που τα βλέπουμε ή όλα θετικά, πιέζουμε τον κόσμο να τα δουν όλα θετικά. Σε έναν κόσμο κατά. Τι χαζομάρα είναι αυτό.
0: Ακριβώς επειδή είναι έτσι ο κόσμος. Όχι,
2: μα γι' αυτό τρελαίνει τον κόσμο, ζεφίλε. Έχεις πάρει χαμπάρι για ποιο λόγο τρελαίνει τον κόσμο?
0: Για ποιο λόγο?
2: Γιατί σε ένα κόσμο που πάνε όλα λάθος και όλα σκατά, πιέζουμε τους ανθρώπους να τα βλέπουν όλα θετικά. Αυτό τον οδηγεί τον άλλο νομοτελειακά στην τρέλα. Δηλαδή λέει συνέχεια, λέει δες το θετικά, δες το θετικά, δες το... Ρε μαλακά πού ζεις, τι θα δω θετικά. Αυτό να σου πω, δηλαδή, είναι χαζομάρα αυτό το πράγμα. Ωραία, δηλαδή, όπου και να γυρίσεις, δηλαδή, θες σε ψυχολόγους, σε συμβουλές ψυχικής υγείας. Πάντα όλοι να βρούμε μια θετικό. Πού να τη βρω, ρε μαλακά.
0: Ναι, έχουμε πέσει σε κατάθλιψη.
2: Έχουμε πέσει σε κατάθλιψη γιατί πολύ απλά μας ζητάνε να βρούμε κάτι σε ένα κόσμο που δεν υπάρχει αυτό κάτι. Δεν το καταλαβαίνεις.
0: Από αυτό έχουμε πέσει.
2: Μα τώρα με τρελαίνετε. Δες το θετικά και δες το θετικά. Δες αυτό.
0: Καλά, δες το αρνητικά, εσύ.
2: Έλα, εσύ.
0: Πώς το λένε, να δέσουμε και μια πέτρα να πάμε να βουτήξουμε.
2: Manifestation σε όλα, λέει. Manifestation. Ναι. Δεν γίνεται εσύ αυτό. Γιατί μετά είναι αυτό που σου ζητάει, σου ζητάνε να κάνεις, είναι ανακόλουθο με την πραγματικότητα. Το δεν το καταλαβαίνεις. Και ο άνθρωπος τρελαίνεται αυτό. Είναι σαν το Instagram. Είναι, τους βλέπεις όλους να είναι τέλειος και να είναι στην ουσία να είναι σκατά. Λέγε, τέλος πάντων.
0: Εδώ είσαι, Δημήτρη. Ναι, εδώ, το 29 εδώ είναι, παιδιά. 2, 11, 20 και 29. Ο αριθμός σας είναι το 7. Το 7 είναι το MOV και το Indigo.
1: Είμαστε MOV.
0: Ναι, ναι, ναι. Η ψυχή σου είναι μυστήριο και διέστηση. Είσαι σοφία, διορατικότητα και καθοδήγηση από τα άνω.
1: Εσείς δεν τα βλέπετε αυτά.
0: Έχεις κάτι από την πάνω οικογένεια. Ναι. 3, 12, 20.
1: Το Θεό.
2: Ναι, όχι, οι ψυχολόγοι δεν λένε δε στο θετικά. Εντάξει, έκανα λάθος εκεί πέρα, Αγλάη. Εντάξει, μην τους πάρει ο μπαλά.
0: Τι λένε οι ψυχολόγοι, είπες?
2: Που είπα, λέω ότι οι ψυχολόγοι δεν λένε δε στο θετικά. Εντάξει, δεν λένε. Οι σοβαροί επιστήμονες δεν λένε δε στο θετικά. Ακόμα οι ψυχολόγοι, για ποιο λόγο δεν σου λένε δε στο θετικά? Γιατί είναι επιστήμονες, ξέρουν.
0: Οι ψυχολόγοι σου λένε να δεις την πραγματικότητα. Αυτό σου λένε να δεις.
2: Αυτό σου λέω.
0: Και να το λύσεις.
2: Εκεί λοιπόν τους καταλαβαίνω.
0: 3, 12, 21, 30. Ο αριθμός σας, παιδιά, είναι το 8, είναι το χρυσό. Η ψυχή σας είναι λάμψη και αυθονία. Είστε μεγαλείο, αυτοπεποίθηση και καθαρή θεϊκή δύναμη. Και 8, 17, 26. Ο αριθμός σας είναι το 9.
2: Αυτό που λέει εδώ πέρα ο Φιλιππίνος. Το να είσαι, λέει, πάντα θετικός, ακόμα και σε δύσκολες μέρες, καταλήγει τοξικό. Χρειάζεται να καταλαβαίνεις τη διαφορά. Δηλαδή, το να βλέπεις θετικά τα πάντα ή να προσπαθείς να καταλήγει.
0: Εννοείται, ρε παιδιά, αλλά το πάτε στο άλλο άκρο εσείς. Είπαμε ότι υπάρχει άνθρωπος που τα βλέπει όλα θετικά.
2: Εσύ πάντα.
0: Τι λες, μωρέ.
2: Έλα, ρε, εσύ, Μαρία.
0: Που τα βλέπω όλα θετικά.
2: Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει εσένα. Έχεις σταθερή διάθεση. Σταθερά θετική διάθεση, το οποίο είναι ηλίθιο.
0: Όχι, δεν έχω μονίμως διάθεση.
2: Μονίμως έχει σταθερή θετική διάθεση. Το οποίο είναι. Είσαι χαζοχαρούμενη.
0: Ρεσί, δεν έχω νεύρα εγώ.
2: Ακόμα και το ρεσί. Εδώ κοίτα, γελάει. Την κράζω και γελάει. Εδώ κοίτα. Την κράζω.
1: Θύμωσε με λίγο.
2: Σε είπε ηλίθεια και γελάει. Εδώ κοίτα, γελάει. Είσαι ηλίθεια. Μαρία, είσαι ηλίθεια. Είσαι τυποτένια. Γελάει, ρε.
1: Μαρία, απάντα.
2: Χαζή, ρε, τελείω. Είσαι χαζή. Εδώ κοίτα, γελάει. Έχει λιγοθεί. Ρε, δεν πα καλά. Αυτή είναι για μέσα, ρε. Καταλαβαίνει το.
1: Περαπεί τον εαυτό σου.
2: Μη γελά γιατί ανοίγουν και τα δόντια σου. Έχουν φτάσει πίσω στα σταθμιά σου. Εδώ κοίτα, γελάει. Το βλέπει.
0: Έχω κάνει τόσο καιρό διαλογισμούς. Έχω κάνει όλο αυτό. Δεν θα μου σπάσεις εσύ το ζεν.
2: Ναι.
0: Και εσύ, μην πας να με πριν.
2: Δεν θα μου σπάσεις εσύ το ζεν. Τα νεύρα είναι παλιά λέξη. Τα νεύρα. Ναι,
0: δεν έχω εγώ νεύρα, δεν έχω τις κακές μου στιγμές.
1: Δεν τα δείχνεις, Μαρία, ποτέ δεν τα δείχνεις.
0: Να σας πω κάτι. Δεν μπορώ εγώ να πετάω τα σκουπίδια μου πάνω σας.
2: Γιατί σου
0: γενικά δεν το κάνω σε κανένα.
1: Ακούς.
0: Δεν μπορώ αυτό. Είναι τύπου έχω νεύρα και πετάω εγώ τα νεύρα μου πάνω σου.
2: Για καταρχήν το σκουπίδι του αλουνού μπορεί να είναι δικό μου θησαυρό.
0: Α, καλά, εντάξει.
2: Καθόλου επίπεδο.
0: Το έχεις πάει σε άλλο επίπεδο.
2: Άσε με να επιλέξω εγώ αν θέλω το σκουπίδι σου ή όχι. Εσύ πέταξέ μου το.
0: Είσαι καλά.
2: Εγώ να είμαι καλά.
0: Όχι, δεν λερώ. Δεν είναι, λερώνεις το κάρμα σου.
2: Τι ο κάρμα εδώ πέρα δεν έχει. Τι φοβάσαι, μην λερώσει το κάρμα εδώ.
0: Όχι, το δικό μου κάρμα, όχι το δικό σου.
2: Ρε Μαρία, πρόσεχε. Μην φοβάσαι να πετάξει σκουπίδια. Απέναντι σου έχει δύο άτομα τα οποία είναι υπόνομοι. Ό,τι και να πετάξει δεν θα μα ακουμπήσει τίποτα.
1: Είμαι εγώ υπόνομο.

0: Χωματερές, χαβούζες. Ναι. Δεν μας ακουμπάει τίποτα. Μην φοβάσαι, πέτα τα.
1: Εντάξει. Ωραία, παιδιά, αυτό θέλετε, αρχίζω να πετάω και εγώ τα σκουπίδια μου.
2: Εντάξει, καλό είναι και για σένα νομίζω να δείχνεις τα συναισθήματά σου, ρε παιδί.
1: Παιδί μου, τα δείχνω. Ποιος είπε ότι δεν τα δείχνω. Αλλά θα έρθω εδώ πέρα, σαν την τρελή.
2: Ναι, όχι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Να έχω νεύρα και.
2: Ο Φάνης μου έχει. Εγώ έχω έρθει μέσα που δεν είμαι τόσο καλά ψυχολογικά, ρε παιδί μου.
1: Όχι, εσύ κάθεσαι στο καβούκι σου, δεν μιλάς.
0: Ο Μίτσος έχει μεταπτώσεις ψυχολογικές, το οποίο είναι αυτό που τον κάνει άνθρωπο. Και εγώ έχω μεταπτώσεις ψυχολογικές.
1: Γιατί δεν έχω εγώ.
0: Δεν έχεις, δε,
2: όχι, μα δεν έχει δίκιο σε αυτό.
0: Δεν έχεις. Δεν έχεις καμία μεταψυχολογική. Ο Λεωνίδας, ο Λευτέρης. Καλά, ο Λευτέρης, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι έχουμε μεταπτώσεις ψυχολογικές. Ακόμα και εγώ πολλές φορές έρχομαι εδώ πέρα χαρούμενος και μου λέει Λαμπρόπουλε, τον έβρεξε. Θέλω να σου πω ότι είσαι η μόνη που έρχεσαι σταθερά βλαμμένη.
1: Άκου τώρα
2: έτσι, αλλά εντάξει.
1: Ναι, τώρα. Όχι και έτσι.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζω εγώ στο 9.
0: Το βλέπει. Έχει πολύ, πολύ σκληρό συνειδητό η Μαρία. Έχει πολύ αδύναμο υποσυνειδητό, αλλά υποσκάπτω εγώ εκεί πέρα. Έχει πολύ σκληρό συνειδητό.
1: Ναι, το υποσυνειδητό.
0: Έχει βαρέσει ένα τείχο και νομίζει ότι λέει «Χα, εδώ κάνουμε πλάκα». Άκου, έχει, αυτό ενώ ο Δημήτρης το κάνει καλύτερα. Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Σε λέω όντως ηλίθεια.
1: Φάνη, το ξέρω.
2: Όχι, η Μαρία,
0: ναι,
2: το πιστεύει.
0: Αυτό να σου πω.
1: Το πιστεύεις όντως.
0: Το πιστεύω.
2: Μαρία, το πιστεύει.
1: Αλήθεια.
2: Ρε, αυτό δουλεύω.
1: Γιατί με θεωρείς ηλίθεια, δηλαδή.
0: Ηλίθεια με την καλή έννοια.
1: Ποια, άντε. Υπάρχει καλή έννοια στο ηλίθεια.
2: Με αγάπη το λέμε.
1: Όχι,
2: αγάπη.
1: Περίμενε, κάτσε να μου το αναλύσεις τώρα. Όχι, γιατί μιλήσε, δηλαδή, τι θεωρείς.
0: Όχι, ηλίθεια δεν είσαι. Όχι, ηλίθεια. Αλλά... Το μόνο που δεν είσαι. Ηλίθεια. Θεωρώ, να σου πω κάτι ειλικρινά, τι θεωρώ.
1: Ειλικρινά τώρα. Θα πει χειρότερα από το ηλίθεια.
0: Όχι, δεν είσαι ηλίθεια. Είσαι πολύ έξυπνη.
2: Ότι είσαι μία.
0: Το είχα πει και στην Ελένη, αλλά την αδίκησα την Ελένη.
1: Τι τη είπε την ηλίθεια.
0: Όχι. Και αυτό μπορεί να σου πει.
2: Ξυλοπελέκι το την έλεγε την Ελένη και τέτοια.
0: Νομίζω εσύ, Μαρία, ότι είσαι τρομερά διπρόσωπη. Το έχω ξαναπεί.
1: Ναι, το έχεις πει.
0: Τρομερά διπρόσωπη, όχι όμως με την έννοια της, του να σου κάνω κάτι κακό και από πίσω από την πλάτη σου λέω άλλα. Όχι αυτό.
1: Ναι, αλλά.
0: Ότι έχει. Μάλλον να δει διαφορετικά. Είσαι. Όχι διχασμένη προσωπικότητα. Διπρόσωπη.
1: Ναι, το διπρόσωπο όμως δεν το.
0: Ρε φίλε, δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπο.
1: Το διπρόσωπο είναι άλλα, λέω μπροστά σου και άλλα, λέω πίσω σου.
0: Δεν πιστεύω ότι είσαι αυτό που δείχνει εδώ πέρα. Δεν πιστεύω. Δεν γίνεται.
1: Τι πιστεύει ότι είμαι.
0: Τι πιστεύω ότι είσαι.
1: Ναι, τι πιστεύεις ότι είμαι.
0: Πιστεύω ότι όταν γυρνάς σπίτι σου, κάνεις τρομερούς υπολογισμούς. Στα πάντα. Στα πάντα. Mm. Κάνεις τρομερούς υπολογισμούς στα πάντα. Όλη την ημέρα την περνάς και κάνεις τρομερούς υπολογισμούς. Και νομίζω ότι έχεις πάρα πολύ στρατηγική.
2: Ναι.
1: Ότι έχω στρατηγική,
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλεια.
2: Δεν είναι τόσο φιλική, ας πούμε, όπως δείχνει ότι είναι.
0: Φιλική.
2: Είναι στρατηγική κι αυτό.
0: Νομίζω τα πάντα έχουν να κάνουν. Εγώ έχω παρατηρήσει και τη Μαρία το πώς έχει αλλάξει τη συμπεριφορά απέναντί σου. Η συμπεριφορά είναι τρομερή η συμπεριφορά.
1: Τι έχω αλλάξει.
0: Όχι.
1: Είσαι μη ειλικρινής απέναντι στο Δημήτρη.
0: Αυτό.
2: Ναι, το βλέπω.
1: Δεν θέλεις να είμαι ειλικρινής.
0: Είναι τρομερή στο manipulation η
2: χειραγωγή.
0: Αλλά δεν καταλαβαίνει ότι έχει οξύσει το θέμα. Είναι η Μαρία. Τι γίνεται τώρα. Είναι σαν να μπαίνει, πώς να σου πω. Είναι σαν να μπαίνει ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ο μεγαλύτερος πολεμιστής που έχει πάρει ο Μέγας
2: Αλέξανδρος. Εσύ αυτό.
0: Όχι, η Μαρία.
1: Εγώ είμαι Μέγας Αλέξανδρος.
0: Ποιον θα φοβηθεί. Ποιον θα φοβηθεί ο Μέγας Αλέξανδρος. Κανέναν δεν μπορεί να φοβηθεί ο Μέγας Αλέξανδρος. Μέχρι που έρχεται η ώρα που θα αντιμετωπίσει ποιον το θάνατο. Ποιο είναι ο θάνατο, εγώ. Καταλαβες.
1: Καταλαβες
0: τι γίνεται. Αυτό δεν το έχει καταλάβει η Μαρία. Ότι έχει μπει στην κόλαση η Μαρία τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό
1: έχω
0: δεν
1: μπει στην κόλαση.
0: Συνέχισε.
1: Εντάξει.
0: Είσαι χειριστική. Πολύ.
1: Είμαι εγώ χειριστική.
0: Πολύ χειριστική.
1: Ούτε που αγγίζω ότι. Δηλαδή,
0: είσαι χειριστική. Είσαι
1: η
0: χειριστική.
1: Χειριστικότητα και εγώ είμαστε σε τελείως διαφορετικούς δρόμους.
0: Εξαρτάται πώς μπορεί να
1: κάνει. Μια χαρά θα ήταν.
0: Χειριστικό μπορεί να είμαι και εγώ που φωνάζω και κάνω και δείχνω.
2: Όχι, ρε. Δεν ξαναμπεί.
0: Τρομερά χειριστικό που με γράφετε στα. Εγώ μόνο χειριστικό δεν είμαι εκ του αποτελέσματο.
2: Σε γράφουμε, θεωρεί.
1: Ποιο σε γράφει, ρε Φάνη.
0: Εκ του αποτελέσματος, εγώ το βλέπω με τους συνεργάτες μου. Τι, με έχουν πάρει όλοι χαμπάρι, με κάνουν, με αφήνουν να φωνάζω, να βρίζω. Και μετά με γράφω στα παπάρια του τέτοιου. Το βλέπω. Από τον κουμπάρο μου, από το τέτοιο. Όλοι ρε, όσοι συνεργάζομαι, άστο χοντρό να φωνάζει να κάνει τα λογίδριά του, τα ράντσου, τα αυτά. Και μετά όλοι μετά σαν ποτήκα. Χοντρό. Το έχω πάρει χαμπάρι. Απλά μην νομίζω ότι δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Ο μόνο που δεν είναι χειριστικό εκ του αποτελέσματος είναι εγώ. Ενώ η Μαρία.
1: Εσύ δεν είσαι χειριστικό. Που τον Δημήτρη τον πας πέρα δόθε.
0: Τον πάω πέρα δόθε. Και βγάζει εκατομμύρια! Πολύ ωραία, χειριστικό δεν θέλει.
2: Αλήθεια, και είναι εκατομμύρια.
1: Και σου λέει και ευχαριστώ στο τέλος.
0: Ναι, καλά, καλά, καλά.
1: Ακούει τα χίλια μύρια και μετά σου λέει και ευχαριστώ.
0: Ωραία, Δημήτρη, να κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι, σε μένα.
0: Θες να σταματήσω να είμαι χειριστικό απέναντί σου με τον τρόπο που λέει Μαρία.
2: Ναι.
0: Ναι. Σκέψου το και κοιτάμε στα μάτια.
1: Ναι, έτσι όπως το λέει.
0: Αν μου το πει τώρα θα το κάνω. Θες να σταματήσω να είμαι χειριστικός.
2: Τι σημαίνει
0: αυτό. Τι σημαίνει.
1: Μη φοβάσαι και εσύ, πες την αλήθεια σου.
2: Ποιο τι εννοείς, για να σου πω.
0: Δεν ξέρω, αυτό που καταλαβαίνεις εσύ. Άρα εγώ τόσα χρόνια είμαι χειριστικός. Και ρωτάω εγώ. Να σταματήσω.
2: Τι φωνάζεις, παιδί μου.
0: Ρωτάω, να σταματήσω.
2: Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοείς τώρα.
1: Εσύ έχεις πει στο καβούκι σου πάλι τώρα.
2: Μα δεν ξέρω τι εννοεί.
1: Ρε Δημήτρη,
0: μου αρκεί απάντηση. Κάποιο άνθρωπο ο οποίο θα ένιωθε ότι το χειρίζονται, θα λέει κατευθείαν.
1: Ναι, τα θέλει κι εσύ.
0: Συνέχισε.
2: Εγώ ειλικρινά θα σου πω κάτι, μην το παρεξηγήσει αυτό σου.
1: Ναι. Ναι.
2: Σε κοιτάζω και σε λυπάμαι και θα σου πούμε ποια είναι.
1: Γιατί με λυπάσαι.
2: Ακούγεται κακό αυτό.
1: Με λυπάσαι εσύ εμένα.
0: Με κάνεις περήφανο, Δημήτρη.
2: Όχι,
0: Δημήτρη.
2: Έτσι.
0: Όχι, έτσι, σε παρακαλώ.
1: Εσύ λυπάσαι τώρα εμένα. Γιατί δεν
0: με λυπάσαι. Θαύτινα τώρα, σε παρακαλώ. Θαύτινα. Πραγματικά.
2: Δεν θυμίζω. Όχι, καλέ. Πώς καλά.
0: Ξεκίνησε πολύ ωραία.
2: Όχι, θα σου πω γιατί. Διότι έχει μια δυναμική τεράστια. Και ειλικρινά σου μιλάω, δεν ξέρει τι έρχεται.
1: Έτσι.
2: Δεν το χωράει ο νου σου.
1: Έχω μπλέξει άσχημα δηλαδή.
2: Δεν το χωράει ο νου σου.
1: Δεν μου τα πες πριν αυτά.
2: Γκρέμισε το τείχος λίγο για θα βρεις.
1: Ναι.
2: Θα βρεις, το λέω.
1: Δηλαδή θα
2: και
1: την...
2: θα σπάσει απότομα.
1: Θα την πατήσω από αυτό.
2: Κάνε μόνο σου ρογμές. Κάνε μόνο σου ρογμές, γιατί θα σπάσει εντελώς.
0: Τώρα
1: με φοβίζει λίγο με αυτά.
0: Εμένα με συγκινεί.
2: Πρόσεχε.
1: Ναι. Λεωνίδα.
0: Ναι.
1: Επίσης... να φύγω πάλι.
2: Ναι, ο Λεωνίδας θα γελάει.
0: Μίτσο, αλλά ξέρεις ποιο, δεν θα κάνω το λάθος εγώ. Θα σου πω. Δεν θα κάνω ένα λάθος εδώ πέρα. με τη Μαρία την Ελληνική. Πού την έχει πατήσει η Μαρία.
2: Πού.
0: Ότι δεν θα την υποτιμήσω. Αυτό είναι το οποίο δεν θα την υποτιμήσω. Εκεί λοιπόν.
1: Γιατί την έχω πατήσει.
0: Εκεί, γιατί νομίζω. Νομίζω ότι θα. Αυτό το κόλπο δόριο ύπο. Ότι μπαίνω και χαχαχού αυτό. Πρόσεχε να δεις. Δεν θα σε υποτιμήσω. Το οποίο είναι η χειρότερη κατρά που.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή τον Δημήτρη τον υποτιμούσε.
2: Ναι,
1: καλά, τον υποτιμάς.
0: Όχι, καμία σχέση. Δεν υποτιμάω τον Δημήτρη. Τον Δημήτρη, παιδιά.
1: Τον εκθιάζει, θα μου πει τώρα.
0: Ο Δημήτρης είναι παιδί μου. Τον Δημήτρη το πλάθο για να τον βγάλω. Και την Ελένη. Και την Ελένη, σαν παιδί μου την έχει. Και βλέπει την Ελένη μεγαλουργεί. Θα σου πω, εγώ στον Δημήτρη είμαι δάσκαλο. Θα σου πω, είναι άλλη σχέση που έχουμε. Ο Δημήτρης αυτή τη στιγμή έχει δίπλα του τον Αριστοτέλη του.
2: Ναι, τον
0: αυτό και είμαι δίπλα του και τον κάνω shape. Είναι άλλο πράγμα η σχέση που έχω τον Δημήτρη. Το Δημήτρη ουσιαστικά είναι το κάνω. Πώ να σου πω, παιδί μου. Το κάνω. Πώ έκανε ο Μιγιάκη. Αυτό. Was out, was in. Λοιπόν, εσύ είσαι άλλο πράγμα.
1: Ναι, αλλά και εγώ μπορώ να πάρω από σένα. Δηλαδή πρέπει κάτι να μου δώσει και εμένα.
0: Στην ηλικία που είσαι, εσύ όταν πάρει το πήρε. Επίση, εσύ έχει περάσει μεγάλα σχολεία δίπλα σου. Εσύ έχει κάτσει δίπλα σε ανθρώπου. Έχει κάτσει δίπλα σε ανταπάνια. Έχει κάτσει δίπλα στο Τζαουσόπουλο πριν χρόνια. Έχει κάτσει σε μύθου δίπλα.
1: Εγώ κάτσε.
0: Ακριβώ. Εσύ δεν είσαι αντίπαλο εύκολο.
1: Και τι έχει
0: πολλέ προσλαμβάνουσε και είσαι πολύ έξυπνη και έχει τρομερά εφόδια. Έχει περάσει, έχει νόημα. Μόνο να σε υποτιμήσω δεν μπορώ, Μαρία Ένεσλι.
1: Άκου τώρα, παιδί.
2: Μόνο
0: να σε υποτιμήσω δεν μπορώ.
1: Τι είμαι, παιδί μου, Ελλάδα.
0: Είσαι πανέξυπνη και έχει κάτσει δίπλα σε μεγάλα σχολεία.
1: Όχι, αυτό δεν είναι καλό.
0: Ναι, δεν είναι αυτή
1: τη στιγμή. Μην νομίζεις.
0: Στείνω και εγώ τα πιόνια μου από εδώ πέρα. Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, λοιπόν, φίλες και φίλοι.
2: Τα πες όλα τα νούμερα.
0: Έχει κάτσει δίπλα στο Μουνίρ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έχει ένα μυστήριο η Μαρία Ένεσλι, αλλά κοιτάξτε να δείτε εδώ πέρα. Φίλες και φίλοι. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο με Δημήτρη Μπουλίνη.
3: Γεια σου, Φάνη. Μπουλίνη, είσαι φαλακρός.
0: Πάρτα, τι
2: στιγμές σου, ρε.
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Music 892.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία, Super Ferry και Εκατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Το Ποιο λαχταρί Story World ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
13: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: Εντάξει, ρε παιδιά, μισό λεπτό τώρα, γιατί έχω ένα μπιφ με τον Λεωνίδα εδώ πέρα. Βρήκα εγώ ένα κάτι τραγούδια που ξέρετε, ψάχνουν και μου αρέσουν και μου λέει ο Λεωνίδας ένα τραγούδι είναι AI. Βάλε αυτό το δεύτερο που σου στείλα, Λευτέρη, πες και βάλε το δεύτερο αυτό το τραγούδι μέχρι να κάνουμε τις αναφορές. Δηλαδή, και δεν καταλαβαίνω, Λεωνίδα. Εντάξει, οκ, okay, είναι AI. Εγώ δεν είμαι στη μουσική βιομηχανία. Το καταλαβαίνω ότι θα χαθούν διάφορες δουλειές με το AI. Από εκεί πέρα, είναι κακό, δηλαδή, επειδή είναι ένα τραγούδι που έχει φτιαχτεί με AI, είναι κακό να μ' αρέσει.
1: Αυτό τι είναι κακό, γιατί μου κάνεις τα χιλάκια σου έτσι, μωρή.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ δεν, γιατί σου έχω βάλει ποτέ, σου έχω πει, βάλτε το τραγούδια θέλετε, δεν είναι. Αρκεί να με αφήνει να παίζω γονότι. Αυτό ήταν το μόνο deal που είχαμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, βρέσω Λευτέρη, το παίζεις τώρα, δεν
2: έχει τίτλο.
0: Δεν έχει τίτλο, βρέσω, κάτω Σαζάμ, κάτω Σαζάμ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μην ξεχνάτε, βάλετε παιδιά τώρα τέτοιο. Λοιπόν. Φίλες και φίλοι, μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός της χρονιάς μέχρι τις 17 Αυγούστου. Φεύγετε για τα απόλυτο καζίνο experience κυριολεκτικά με ελικόπτερο. Θα σας πάει πού? Μόντε Κάρλο. Μόνο πρέπει να. Η προϋπόθεση πρέπει να έχετε και να συμμετάσχετε είναι να είστε μέλη της Στοίχημαν. Περισσότερα θα μάθετε στο nation.stoiχημαν.gr. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι στα My Market έχει αυτό το φοβερό scan σε όλα τα φρούτα και τα λαχανικά. Θα βρείτε ένα QR code που θα το έχουν απάνω ντόπια φρούτα και λαχανικά μαναβικής. Εκεί μπορείτε να δείτε άμεσα την προέλευσή του, τον παραγωγό του, την περιοχή του και όλη τη διαδρομή μέχρι το ράφι. Θα αποκτήσετε πλήρη εικόνα για το προϊόν που επιλέγετε, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του σας και τις αγορές. Λοιπόν, μόνο στα My Market εννοείται.
3: Η επαγγελματική αποκατάσταση, παιδιά, είναι πολύ κοντά. Οπότε, να μπορείτε τώρα να κάνετε το Δέλτα βήμα και να σπουδάσετε σε μια σχολή που θα σας προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες. Στις σχολές Δέλτα, στις ανώτερες σχολές Δέλτα, αποκτάτε δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεστε σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεστε γενικά για τις απαιτήσεις αγοράς. Και έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών όπως γαστρονομία, επαγγέλματα μόδας και πολλά άλλα. Δίπλα σας, πάντα ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας. Οπότε, μια ξενάγηση σε μία από τις σχολές περιοχής σας, σε Σταδίου, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια, είναι ό,τι πρέπει. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκετε. Για περισσότερες πληροφορίες, www.delta360.gr ή επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-3220-360. Και ναι, έφτασε το αναδιπλούμενο smartphone που θα σας στείλει σε νέα διάσταση. Είναι τόσο λεπτό και ελαφρύ, Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα. Και τώρα να ξέρετε, μπορείτε να το προπαραγγείλετε μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχετε τριπλό όφελος. Δηλαδή και μείον 10% για αγορά με Samsung Pay και επιστρέφοντας το παλιό σας smartphone παίρνετε 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας στο samsung.com/gr.
4: Και παιδιά, φυσικά μαζί μας είναι και η Green με τα παγωμένα αναψυκτικά της και θα τις βρείτε σε τρεις φυσικά υπέροχες γεύσεις: Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Έχουν βιταμίνες, έχουν χυμό και το κυριότερο, δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Αυτό είναι η AI τώρα. Νομίζω δεν είναι AI.
3: Ρεμίξ είναι.
0: Ρεμίξ είναι, δεν είναι AI.

0: Αυτό είναι remix.
1: Είναι AI αυτός.
0: Το πρώτο, ρε. Το πρώτο. Αυτό δεν είναι, remix είναι.
1: Remix.
0: Α, το άλλο που σου λέγανε. Εντάξει, αυτό είναι απλό remix είναι.
2: Στείλ του και το AI.
0: Το έχω στείλει. Αυτό το πρώτο που σου λέγανε. Γάμο. Εντάξει. Πάμε σε μπουφάλι και θα το στείλω.
1: Μπουφάλι, μωρέ. Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Βασικά τώρα, όσα προλάβουμε να πούμε, μέχρι να βρει ο Φάνης τα AI κομμάτια του, έχει γίνει χαμός, δεν ξέρω αν το είδατε κι εσείς.
0: Τι έγινε?
1: Justin Bieber, για ακόμα μια φορά, μας απασχολεί πάρα πολύ. Άφησε τώρα σπέτσες, άφησε εκεί πέρα τα πάντα, μανζόε. Καραϊσκάκι.
2: Τι, στο γήπεδο?
1: Όχι μέσα, απ' έξω.
0: Απ' έξω καραϊκά.
1: Μαρίνα Ζέας. Στη Μαρίνα Καλυθέας, λοιπόν, πιάσανε χθες.
0: Καλυθέας εμάς κάτω.
1: Ναι. Πιάσανε χθες, εντοπίσανε μέσα στο σκάφος τον Justin Bieber. Λένε ότι έχει τρελαθεί με τον Σταύρο Νιάρχο.
0: Με την Οδόσκρα.
1: Όχι, λένε ότι έχει τρελαθεί με τον Σταύρο Νιάρχο. Του άρεσε και το Καραϊσκάκι.
0: Ναι.
2: Πότε προλάβανε και πριν.
1: Τώρα δεν ξέρουν πού είναι. Έχουμε χάσει λίγο τα στοιχεία.
0: Κάπου εκεί θα είναι Μοσχάτο, όπως το λένε, στις Ζυβιές.
1: Εντάξει, γιατί το λες έτσι?
0: Για το Justin Bieber ήταν απλά να τον πάρω να τον πάω μια βόλτα στην Τραστ κάτω, δεν ξέρω αν είναι ανοιχτή ακόμα.
1: Εσύ έχετε κάποιο καλό ξενοδοχείο εκεί?
0: Μόνο καλά είναι, αλλά είναι 2 ώρα όλα.
1: Κατάλαβα. Άστο, δεν νομίζω ότι είναι εκεί τότε. Λογικά θα πήγε σε καμιά γλυφάδα, αλλά γιατί δεν πάρκαρε απευθεία στην Μαρίνα Γλυφάδα? Μήπως δεν έχει χώρο, δεν το ξέρω. Παρ' όλα αυτά, χθες λένε κιόλας ότι έφαγε και ψάρι στην Καλυθέα.
2: Αλήθεια.
1: Σας δίνω και αυτή την πληροφορία. Δεν
2: έχει... έχει μάθει όλα αυτά τα καλά.
0: Πολύ ωραία και έχει και. Πώς το λένε, και έχει πολύ ωραία να βρεις καφενεδάκια με αρμένη και κουζίνα και αυτά. Έχει πολύ ωραία στην Καλυθέα. Λέγε, τα έχω περάσει όλα.
1: Λένε ότι έφαγε πάρα πολύ ωραία στην Καλυθέα, παιδιά, ο Justin Bieber. Οπότε για όλες εσάς που έχετε τρελαθεί και τον ψάχνετε.
0: Μπορείτε
1: και εσείς...
0: να πάτε σε δαβάκι απάνω καπρί, θα τον βρείτε.
1: Όχι, αλλά είναι κάπως στην Καλυθέα.
0: Και τρομερά πυροσκήσεις, ρωσίδες στην Καλυθέα. Φοβερά, αν μας ακούει. Εκεί, ναι, μετά το ΕΚΑ Καλυθέας. Justin Bieber, αν ακούς, εκεί πέρα θα τα.
1: If you listen us.
0: Ναι.
1: Φεύγουμε λοιπόν από τον Justin Bieber και πάμε στον Nasser. Δεν ξέρω αν είδατε τι έχει γίνει.
0: Ο Nasser είναι.
1: Όχι ο Nasser.
2: Ο Άσερ.
0: Ο Nasser ήταν στην Αίγυπτο, ο τέτοιο. Πού, αυτό που φάνηκε, στον Πρίαμο, πού τον πετύχανε?
1: Όχι, παιδί μου, δεν είναι εδώ ο Άσερ.
2: Εντάξει, αυτό να σου πω κάτι, εμένα δεν μ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Ο τρόπος εννοείς αυτό που
2: ναι, και μετά της έκανε τύπου φύγε.
1: Θα σας πω. Ο Άσερ λοιπόν έδινε μια συναυλία και την ώρα της συναυλίας ανεβαίνει πάνω στη σκηνή μια θαυμάστερ, ρε παιδί μου, από κάτω.
0: Ναι,
1: που ήταν.
0: Του Άσερ.
1: Του Άσερ. Και ο Άσερ λοιπόν, έτσι πως κάθεται η θαυμάστερ.
0: Κάτσε κάτω, μωρή κάποια.
1: Είχαν ένα κρεβάτι στο σκηνικό. Έτσι πως κάθεται η θαυμάστερ στο κρεβάτι, ο Άσερ άρχισε να τη φλερτάρει και πάει να τη φιλήσει στο λαιμό και σιγά σιγά πάνε να πέσουν μαζί προς το κρεβάτι. Και φαινόταν ότι η κοπέλα δεν ήθελε, ρε παιδί μου. Έδειξε τον
0: δυσανασχετισμό της.
1: Ναι, ρε. Έδειξε τον δυσανασχετισμό της. Δεν ήθελε. Εκείνη τη στιγμή ο Άσερ το βλέπει, σηκώνεται με μια τύπου αηδία και αλαζονία στο βλέμμα.
0: Ότι καλά είμαι ο Άσερ και
1: ναι, ποια είσαι η μωρή που θα μου πει και κουνάει το χέρι του τύπου, έλα, πάρτε την από εδώ πέρα.
2: Ναι, ή φύγε, άδειασέ μου τη γωνιά. Άσχημο.
0: Άσερ, έκανα αυτό το πράγμα.
1: Ναι, Άσερ και την κατέβασαν από κάτω.
0: Δηλαδή, απλά.
1: Ναι. Απλώς επειδή του αρνήθηκε εκείνη τη στιγμή να κάνει ό,τι να κάνει.
0: Μα ήταν ο Άσερ.
1: Και επειδή ήταν ο Άσερ,
2: αυτό εγώ, περιμένε και αυτό τώρα. Σου εγώ, λέει, θα μου αρνηθεί.
0: Δεν ξέρω τώρα πόσο χρόνο ήταν το κοριτσάκι τώρα αυτό. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν καταλάβα ποτέ του γκρούπι, ρε παιδιά. Εγώ την κατηγορία του γκρούπι δεν την καταλάβα ποτέ, ρε παιδιά. Φαντάζομαι και παλιά θα γινόταν με αυτό. Δεν καταλάβα. Δηλαδή, ρε παιδιά, εντάξει, okay, να θαυμάζει έναν άνθρωπο το, μέχρι ενό σημείου. Αλλά. Okay.
2: Παιδιά μου το κλαίνε. Χτυπιούνται.
0: Ρε παιδιά μου, το να είσαι φαν σε κάτι. Ναι, και εγώ είμαι φαν. Αλλά τώρα να πάω τώρα, είτε είναι τραγουδίστη είτε τραγουδιστή.
1: Απλώς πολλοί κράζουν και την κοπέλα όμως.
2: Γιατί
1: λένε, ρε παιδί μου, ότι αυτό το κάνει συχνά στο σε σόου του. Δηλαδή σου έδωσε, λέει, την ευκαιρία ο Άσερ να φανεί στο σόου.
0: Να σε εγκλείψει.
1: Να σε βλέπουν εκατομμύρια, ας πούμε, και εσύ δεν παίρνεις μέρος στο σόου του Άσερ.
2: Ρε παιδί μου, μόνη της ανέβηκε ή την ανέβασε αυτό.
1: Την διάλεξαν.
2: Ναι, οπότε η κοπέλα ήταν ευγενική, τη διάλεξε.
1: Δεν ήθελε,
2: ανέβηκε.
1: Τι
2: πάει να πει, δηλαδή. Δεν προσπάθησε τόσο
1: κόσμο να.
0: Εντάξει, αυτό το δικαιολογώ μόνο σε κάποιες μικρές ηλικίες.
1: Μικρή ήταν η κοπέλα.
2: Γιατί άμα ήταν μεγάλη, δεν θα το δικαιολογούσε.
0: Έτσι, εντάξει, δεν είναι σοβαρό τώρα. Δηλαδή τώρα να είσαι, ρε παιδί μου, κάποια ηλικία ενώ πάνω από 30 και να είσαι, πώς το λένε, γκρούπι. Τώρα δεν μου φαίνεται.
1: Εσεί πόσε μπιλίμπερ υπάρχουν ο Justin εδώ.
0: Εντάξει, ότι υπάρχουν πολλοί, θέλω να σου πω, πολλοί υπάρχουν φίλε και τρελή τώρα, αυτά θα λέμε. Τέλος πάντων. Μου φαίνεται λίγο. Δεν ήμουν ποτέ, ρε παιδί μου, έτσι, fanboy σε κάτι τόσο τρώω.
2: Ναι, καλά έκανες.
0: Δεν μπορώ να το δηλάω στο μυαλό μου.
1: Ούτε εγώ ήμουν ποτέ.
0: Εγώ το έχω ξαναπεί. Και όσο μεγαλώνω, γι' αυτό έχω σταματήσει να ασχολούμαι και με παλιά και με τα ποδοσφαιρικά ασχολούμαι και με όλα. Αλλά όσο περνάγει ο καιρός και μεγάλωνα και καταλάβαινα, όχι, δεν καταλάβαινα ότι όλα είναι στημένα που λένε γι' αυτά. Εγώ σου λέω και όλα τα αθλητικά event. Εγώ σου λέω δεν είναι στημένα, είναι όλα παίζω στα ίσα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος θα συνδεθεί με την ιστορία μιας ομάδας. Είτε είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟ. Καταλαβαίνω ότι οι ομάδες από πίσω έχουν ιστορία και να συνδεθείς και το καταλαβαίνω όλο αυτό. Ναι. Πολλές ομάδες έχουν συνδεθεί με την ξενιτιά, με πολλά πράγματα. Αλλά τι γίνεται, όταν έρχεται στο σημείο, ρε φίλε, του αγώνα, δεν μπορώ να παθιαστώ όπως παθιαζόμουν. Για ποιο λόγο. Εγώ τώρα, γιατί το παθαίνω, δεν λέω.
2: Για ποιο λόγο.
0: Γιατί, ρε φίλε, δεν μπορώ να βλέπω εκατομμυριούχους και δισεκατομμυριούχους να παίζουν μπάσκετ ή ποδόσφαιρο και με κάποιο τρόπο αυτό να μεταδίδεται εμένα. Θα μου πει, λέει, χαίρεσαι για την ομάδα. Ναι, οκ. Δεν μπορώ όταν βλέπω μέσα να παίζουν λεφτά να χαίρομαι εγώ που θα βγάλουν πιο πολλά λεφτά αυτοί. Μου την έχει γυρίσει έτσι, δεν ξέρω γιατί.
2: Εσύ το έχεις σκεφτεί έτσι.
1: Σε πολλούς. Σε πάρα πολλούς.
2: Όντως το σκέφτονται έτσι, γιατί αυτό θέλει ανάλυση. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να το σκεφτεί.
0: Θα μου πει, δεν θέλει να κερδίσει η ομάδα σου. Ναι, θέλω να κερδίσει. Γι' αυτό πάντα ήμουν και γι' αυτό πάντα στηρίζα Παναγιάλιο. Θέλω να σου πω ότι δεν μπορώ να βλέπω τώρα μεγάλες ομάδες, ρε παιδί μου, και να παθιαστώ, δηλαδή να ήμουν Ρεάλ Μαδρίτης. Τι να είμαι Ρεάλ Μαδρίτης. Τι να είμαι Μπαρτσελόνα, βλέπω 400%. Ναι, να δω ένα παίχτη μέσα να ταυτιστώ που θα κάνει ωραίες ενέργειες και αυτά, ναι, οκ. Okay. Και μόνο Εθνική Ελλάδος.
2: Έτσι.
0: Μόνο Εθνική Ελλάδος.
2: Πατρίδα.
1: Τι βάρα σωστή δω σου, παιδί μου.
0: Λέγε.
2: Παθιάζεται.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλη τραγουδίστρια. Πάμε στην Katy Perry. Δεν ξέρω αν έχετε ιδέα τι γίνεται στο λογαριασμό του TikTok του Λευκού Οίκου.
0: Ναι.
1: Ανέβασε ο Λευκός Οίκος, προσέξτε, το επίσημο account του Λευκού Οίκου.
2: Ναι.
1: Κανονικά. Ανέβασε ένα βίντεο που δείχνει βομβαρδισμούς στο Ισραήλ και από κάτω έχει βάλει το firework της Katy Perry. Δηλαδή κάποια στιγμή το τραγούδι λέει μπουμ, μπουμ, μπουμ.
0: Έφη και Γιάννη, να θυμίσω ότι αυτό που στέλνετε Έφη και Γιάννη, εκεί βγάζω και εγώ λεφτά όμως. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Λέει Λαμπρόπουλε, τη κορυδεύει που έχει χορηγό τη στοίχημαν. Εκεί βγάζω και εγώ όμως. Λέγε.
1: Έτσι λοιπόν πήραν το τραγούδι τη Katy Perry. Μπείτε να το δείτε, παιδιά. Είναι τρομερό.
2: Και το βάλανε.
1: Ναι, γιατί κάποια στιγμή ας πούμε, το τραγούδι λέει μπουμ, μπουμ, μπουμ. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν το βάλανε και βάλανε βομβαρδισμούς. Βγαίνει η Katy Perry στο X και γίνεται χαμός. Είμαι βαθιά απογοητευμένη και θυμωμένη. Το τραγούδι μου αυτό ήταν για την ελπίδα. Όχι για να βάζετε εσείς βομβαρδισμούς και για πόλεμο και για στρατιωτικές επιθέσεις. Δεν το ενέκρινα, δεν το ανέχομαι καθόλου. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να κινηθεί και νομικά, αλλά δεν νομίζω. Διότι από τη στιγμή που έχει βάλει το τραγούδι, μπορεί να το χρησιμοποιήσει και όποιο θέλει.
0: Εδώ πέρα εσύ έχουν πάρει τραγούδια των Black Sabbath και των Όγιο που ήταν αντιπολεμικά. Και τα έχουν κάνει συνώνυμο του Βιετνάμ. Και έχουν βίντεο οι Αμερικάνοι που ρίχνουν ένα πάλμ και παίζει Black Sabbath. Από πίσω παίζει αυτό και τα τραγούδια τα ίδια ήταν αντιπολεμικά. Εντάξει, τώρα και θυμήθηκε. Καλά έκανε η γυναίκα. Καλά έκανε.
1: Εντάξει, μέσα μου ήταν τραγούδι τη ρε παιδί μου βγήκε και αυτό να το σχολιάσει. Πάντω δεν μου έκανε εντύπωση το προφίλ του Λευκού Οίκου, ρε παιδί μου, που ανεβάζει τέτοια βίντεο. Σκέψει τώρα το προφίλ τη Βουλή, ανέβαζε, δεν ξέρω κι εγώ τώρα κάτι. Ή το προφίλ τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θα γίνουν κι αυτά, ναι, τι θα αναβάζουν τερλέγκα. Δεν ξέρω. Που λέει και ο Πάνος εδώ πέρα. Για πες.
1: Αυτά και θα σας κλείσω, παιδιά, με κάτι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Να πέφτει βόμβα απέναντι και να. Ένας λεπτός.
1: Θα κλείσω, παιδιά, με κάτι πολύ μεγάλο. Σωστό, είχα πει, το έχετε υποτιμήσει. Χαίστηκα, δεν με νοιάζει. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι η σειρά, η νέα σειρά του HBO, φυσικά αναφέρομαι στο Harry Potter, σπάει ήδη ρεκόρ πριν από την πρεμιέρα της και θέλω να σας πω, διότι λέγαμε ότι το Game of Thrones είχε το μεγαλύτερο budget και ήταν η πιο ακριβή παραγωγή σε σειρά, σπάνε όλα τα ρεκόρ.
2: Ναι.
0: Σπάνε όλα τα ρεκόρ. Μάλλον πληρώνουν συνδρομή στο ChatGPT για να τους κάνει τα CGI.
1: Δεν μιλάω,
0: τα CGI.
1: Όχι.
0: Άστο,
1: δεν
0: ναι,
1: το ξέρω
0: καλά,
1: αυτό.
0: Το ξέρω εγώ.
1: Πάντως λέει ότι το Harry Potter διαθέτει τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό που έχει διατεθεί για παραγωγή σειρά streaming ποτέ.
2: Ποτέ. Έχει ακουστεί αυτό τόσο πολύ το Harry Potter, γιατί
1: καλά,
2: δεν το ακούω.
1: Εννοείται έχει ακουστεί, παιδιά. Από τώρα το λένε και νομίζω ότι θα κάνει η πρεμιέρα κιόλα τη σειρά στι 25 Δεκεμβρίου, δηλαδή την ανήμερα των Χριστουγέννων.
2: Εσείς ανυπομονείτε δηλαδή να πάτε να το δείτε το Harry Potter?
1: Δεν θα πάμε σε σινεμά να το δούμε.
2: Στο HBO.
1: Στο HBO είναι. Ναι, εγώ θα ήθελα. Ναι, πάρα πολύ θα ήθελα να το δω. Έχω συνηθίσει τους άλλους. Έχω μάθει το Harry Potter, ξέρω ποιος είναι ο Harry
0: Potter. Εσύ, Λεωνίδα, σαν δημιουργός τραγουδιών, αν άκουγες, ρε παιδί μου.
1: Ό,τι
0: να
1: είναι, ρε.
0: Ναι, αν άκουγες να παίζει βίντεο όπου οι Αμερικάνοι βομβαρδίζουν το Ιράν, έτσι, και έπαιζε τη Ζόζεφιν το «Με έχουν για παλιόπαιδο».
1: Ναι.
0: Θα έκανες κίνηση εκεί πέρα νομική. Δηλαδή ρίχνουν δύο βόμβες και «Σε έχουν για παλιόπαιδο».
1: Γελάς, είναι σημαντικό.
0: Συγγνώμη, γελάω.
1: Εσύ τι θα έκανες, έχεις θέμα?
2: Σου λέει θα έκανα αγωγή. Αγωγή δεν θα έκανε, μείνει, τι θα έκανε.
0: Ναι. Εντάξει, ναι, καλά, και εγώ υπέρ είμαι σε αυτό το πράγμα. Τώρα καπηλεύονται τα πάντα, τα παλιόπαιδα. Μήπως ενευρίασα πάρα πολύ με την Κέτι Πέρι.
1: Ναι, ρε, ησύχασε, μην ενευριάζει τόσο.
0: Τι ήθελα να πω, για πες. Αυτό τώρα σκέψω. Και να πέφτουν βόμβες τώρα. Είναι. Για κάτσε, για βάλε, για ρίξε βόμβες να δούμε.
2: Για ρίξε, λέει.
0: Για ρίξε βόμβες.
1: Είναι άλλο τετανικό τραγούδι για βόμβες, Λεωνίδα.
2: Ποιο.
1: Το πες μου τι. Σε προτεχνήματα.
0: Για ρίξε κανονική βόμβα. Ρίχτε τώρα. Κολλάει. Μάλιστα, ναι.
1: Και εγώ θα σου πω κάτι. Το πες μου τι του Λεωνίδα την ώρα της μουσικής είναι πολεμικό κομμάτι. Δηλαδή, άμα ακούσεις τη μουσική.
0: Το πες μου τι. Πες μου τι.
2: Ετοιμάζεται δηλαδή τύπου να γίνει.
1: Καλά, όχι, ρε παιδί μου, αλλά κολλάνε στο πες μου τι περισσότερο.
0: Ρίξε.
1: Άκου τώρα. Εδώ.
0: Δεν.
1: Σας το είπα, ρε παιδιά.
0: Ναι. Κολλάει. Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι τώρα. Να πούμε τώρα σοβαρά. Τα πολεμικά τραγούδια, δηλαδή αυτό, είναι αυτά που βάζω εγώ το πρωί. Δηλαδή, βάλε, ας πούμε, να δεις πώς κολλάει. Βάλε εντελώς τη για Βασίλη Τερλέγκα, βάλε ρίξε λάδι στο καντήλι. Να δεις πώς κολλάει πάρα πολύ. Σκέψε τώρα βιντεάκι των ενόπλων δυνάμεων με Βασίλη Τερλέγκα και βομβαρδισμό στον Μπόντρουμ. Χωρίς θύματα. Χωρίς θύματα.
3: Το φοιτί για να σε σταθώ.
0: Πώς ωραία.

Και κάνει στην Άγκυρα πάρκο. Παιδική χαρά. Άλσος. Δώσε κάτι πιο δυνατό. Αγία Μαρ...

0: Χαμηλές, ναι. Θέλω να σου πω, και ένα ωραίο πρωί. Και ένα ωραίο πρωί. Πας και έχει γίνει, πως το λένε, Ολυμπιακό χωριό η Άγκυρα. Εκεί πέρα πας βόλτα. Και έχεις πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Την κάνεις την Άγκυρα.
1: Χριστέ μου, πρωί.
0: Λέω ρε παιδί μου, ιδέες δίνω. Μια χαρά εκεί πέρα. Παρνάνε 2-3 ραφάλ και ξέρω εγώ. Γίνεται εκεί πέρα ανοικοδόμηση. Λοιπόν. Φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Πάμε.
1: Φίλες και φίλοι. Πού να πάμε μετά από αυτό.
0: Πάμε σε παιχνίδι. Πάρε 5, δώσε 3. Σταματήστε. Πάμε 5, δώσε. Πάμε. Πέστα ρε, εμείς δεν μπορώ να χάσω το.
1: Πάρε 5, δώσε 3. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας στον Viber σταθμού στο 6939892892. Ορολογάρες, κοσμήματα. Σας περιμένουν, παιδιά. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2.
0: Σήμερα, αδερφιά, θα διπτύσουμε στην κόλαση!
2: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
6: να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Music 892.
8: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
9: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
8: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
10: Σωστός ο παίχτης.
11: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
12: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

0: Λαλαλαλαλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Μαζί μας πάντα ανώτερες φορές, Δέλτα. Ξυπνάτε, μην καταλήξετε σαν τον Δημήτρη Μπουλίνη. Αυτούς είχε εμένα. Εσείς έχετε τις σχολές Δέλτα για να πάτε μπροστά με την αξία σας και όχι γλύφοντας και όντας άχρηστοι όπως ο Δημήτρης. Θα λέγει κάποιος, όχι εγώ. Λοιπόν, σχολές Δέλτα σας φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, παιδιά, και ένα δίκτυο δίπλα σε 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και γραφείο σταδιοδρομίας. Θα κλείσετε μια ξενάγηση, κεραστική από κουνάβια, σταδίου Περιστέρια Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια, και θα ξεκινήσετε να σχεδιάζετε το επόμενο κεφάλαιο της ζωής. Φυσικά όμως, επειδή έχουμε και καλοκαιράρα, για την απόλυτη ηλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, Luxurious Sun Care Stick SPF 50. Αυτό θα μπορούσε να ήταν όπλο κανονικό. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Θα τα βρείτε σε όλα τα e-pharmacies. Αυτή είναι η Dermed, έτσι, γι' αυτό.
1: Επιλέγετε και πηγαίνετε για μπάνιο σε μια τέλεια, έτσι, ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, παιδιά, και φαντάζεστε να έχετε ξεχάσει το ζαγόρι στο σπίτι σας.
0: Αυτό
1: το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι. Να ξέρετε, ξεκινάει το ταξίδι του από τις κορυφές της Σπίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα ζαγόρι.
2: Και να σου πω, παιδιά, ότι το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνομία. Έτσι λοιπόν τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Μόνο με το WhatsApp.
0: Φίλες και φίλοι, πάμε Λευτέρα να δώσω ζήτημα.
3: Πάρε 5, δώσε 3.
0: Πόρτα. Λοιπόν, πάμε. Μαριό, ποιον έχουμε?
1: Γιώργος.
0: Γιώργη, καλημέρα αγόρι μου.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα αγόρι μου, δουλεύεις ακόμα?
4: Τι να κάνουμε.
0: Αυτό λέω, εργάσιμη είναι, δεν ξέρω. Με τι ασχολείσαι?
4: Οδηγός είμαι.
0: Οδηγός σε τι? Δώσε λίγο, παιδιά, πείτε λίγο. Οδηγός, όλοι οι οδηγοί είμαστε.
4: Αξεσουάρ αυτοκινήτων.
0: Αξεσουάρ αυτοκινήτων, έλα ρε. Τι περίεργο. Οδηγός αξεσουάρ αυτοκινήτων. Μάλιστα. Τι φέρνετε από την Κίνα πράγματα?
4: Ελληνική παραγωγή.
0: Ελληνική παραγωγή αξεσουάρ αυτοκινήτων, έλα ρε. Δηλαδή, όταν λες αξεσουάρ αυτοκινήτων, για πες μου 2-3 που έχετε top seller.
4: Κυρίως για να μεταφέρουμε πράγματα με τα μάτια, μπαγκαζιέρες και τέτοια.
0: Έλα ρε. Δικιά σου εταιρεία?
4: Όχι.
0: Όχι ακόμα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Πες μου 3 μυθολογικά τέρατα ή πλάσματα που δεν είχαν καθόλου ανθρώπινη μορφή, έτσι. Πάμε.
4: Ωραία. Λερναία Ήτρα.
0: Ναι, μπράβο.
4: Σκύλα Χάριπτη.
0: Σκύλα... Είναι σωστός ο αξεσουαράκιας. Έλα. Μ' ακούς, μωρέ?
4: Ναι,
0: κέρδισες! Μπράβο. Δώρο, εξαφανίσου. Φύγε ρε, θες να πεις και κουβέντα, δώρο. Λοιπόν, ρολογάρα, επόμενος παρακαλώ.
2: Έχουμε Σάκη.
0: Σάκη!
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σάκη, καλημέρα. Από πού είσαι, τι δουλειά κάνεις?
5: Καλαμάτα.
0: Καλαμάτα, από πού, μέσα?
5: Βέργα.
0: Στη Βέργα πάνω.
2: Ήμουν εκεί σε εσάς προχθές.
0: Είσαι ωραία.
5: Τι είδα, σου μίλαγα και δεν μας μίλαγες.
2: Πότε καλέ, αποκλείνε, δεν υπάρχει για περίπτωση.
0: Έχει γίνει στάρ τώρα.
5: Έχει βάλει τα μαλλιά τώρα και μας
0: γράφει. Ναι,
1: ναι, ναι.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να μου μίλεις για μίλες.
0: Τι λέει πέρα η Καλαμάτα.
5: Καλά, φίλε, όλα καλά.
0: Ζέστη υγρασία, πάνω τα καλαμπόκια, βγάλανε μουσκιά τα καλαμπόκια.
5: Έχουν σπορίσει τώρα πάνω.
0: Έχουν σπορίσει. Θα έρθω εγώ το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για ψιλοκόρφισμα.
5: Έλα, σε περιμένουμε.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Με τι ασχολείσαι?
5: Οδηγός είμαι.
0: Οδηγός και εσύ. Πάμε. Πες μου 3 γυναικεία ονόματα που αποτελούνται από 5 ή περισσότερες συλλαβές. Σε καψά.
5: Κωνσταντίνα.
0: 4. Επόμενος, Καλαμαδιανή.
1: Γιάννη.
6: Έλα, Φανάρα, τα κάνεις.
0: Έλα, Κρήτη. Πού είσαι, αγόρι μου?
6: Εδώ, Αθήνα.
0: Τι γίνεται, για δουλειά στην Αθήνα, ξανακατεβαίνεις Κρήτη κάτω ή μόνο εδώ?
6: Βέβαια, φυσικά.
0: Τι γίνεται, από πού για θύμισε μου Αθήνα, από Κρήτη, από πού? Ρεθυμνό.
6: Ρεθυμνάρα.
0: Αλλά, καλά. Από πού, από το Ρεθυμνό?
6: Από το Άι Βασίλη, το Δήμο.
0: Από το Άι Βασίλη, Δήμο, είσαι κοντά εκεί πέρα, στα Ζωνιανά, είσαι κοντά.
6: Βέβαια, ξέρεις.
0: Μάλιστα.
2: Το ξέρεις, παιδί.
0: Δεν ξέρω κοντά τα μέρη εκεί πέρα.
2: Ξέρεις τον Άι Βασίλη.
0: Βέβαια, όλα τα ξέρω. Λοιπόν, πάμε, αγόρι μου, με τι ασχολείσαι, για θύμισε μου?
6: Συγκτικός.
0: Πάμε να παίξουμε. 3 μουσικά όργανα που παίζονται με δοξάρι εκτός από το απλό βιολί.
6: Λύρα.
0: Μπράβο.
6: Βιολοντσέλο.
0: Ναι, αχ, άλλο ένα. Άλλο ένα. Κοντά σου να λιράρι μου. Βάλε. Τώρα μου. Βάλε
1: τι.
0: Το λιράρι βάλε από το φίλο
2: μου. Καιρό το βάλει.
0: Ναι, ναι, πολύ μ' αρέσει. Άστο να παίζει. Πολύ μ' αρέσει το τραγούδι. Παίξε πάντερ μη λίρα μου.
2: Ναι. Έχουμε τον Ιωάννη.
0: Ιωάννη.
6: Παρακαλώ.
0: Γεια σου Γιάννη μου, γεια σου.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κάτσε λίγο να ακούσουμε τραγουδάκια, βέβαια. Καλά, άστο είναι, θα το ακούσουμε μετά γιατί είναι μεγάλο. Χαμένο θα το ακούσουμε μετά. Λοιπόν, έλα φίλε, με τι ασχολείσαι.
6: Καλημέρα, φίλε, από Ολλανδία σε παίρνω, Φάνη μου, Ουτρέχτη.
0: Ουτρέχτη μέσα.
6: Ουτρέχτη μέσα, πιο μέσα δεν γίνεται.
0: Έλα, αδερφέ, για με τι ασχολείσαι εκεί πέρα.
6: Ηλεκτροσυγκολητή είμαι, κολλάω μπρίκα τώρα.
0: Κολλά
1: μπρίκα.
0: Λέγε ρε τι δουλειά κάνει.
6: Όχι,
0: και κολλά. Έπεσε.
2: Κάτσε το ξαβάρτο καλό μήνυμα.
0: Έλα, ηλεκτροσυγκολητή.
1: Θέλει να πάρει το Δημήτρη μέχρι να το πάρει.
0: Ναι, έλα, Δημήτρη, καλημέρα. Μητσό, έλα, καλημέρα. Έλα, από πού.
7: Αυτή τη στιγμή Αθήνα. Καταγωγή Αργολίδα.
0: Αργολίδα, κάτω Άργο. Να σου πω, με τι ασχολείσαι, αγόρι μου, εσύ.
7: Εγώ οικονομικά.
0: Οικονομικά, λογιστής. Αργίτη. Λογιστή τέτοιο ή μπλεγμένο πουθενά.
7: Όχι, δεν άμπλεχτο.
0: Μάλιστα. Από το Άργο, από πού, μέσα από την πόλη του Άργου.
7: Μέσα το
0: Άργος. Πω, Παναγία, πρέπει να έχει 75 βαθμούς Κελσίου πρέπει να έχει τώρα κάτω εκεί.
7: Εντάξει, ναι.
0: Ναι,
7: 72.
0: Πάμε να παίξουμε. Πώς χρόνο είσαι,
7: 39.
0: Τρεις ταινίες με την Emma Stone.
7: Όλες
0: του. Ποιο? Ο κόλο. Τι λέει?
2: Όλες του Λάνθιμου.
0: Του Λάνθιμου. Άμα τι έλεγε, σωστά θα ήσουν.
2: Έλα, ο Ιωάννης Ολλανδός.
0: Έλα, Ολλανδέ, τι έγινε.
6: Έλα, έκλεισε, Φάνη μου. Τίποτα, ηλεκτροσυγκολητής είμαι. Δόξα τω Θεώ, καλά πάει εδώ έτσι.
0: Έχει ζέστη απάνω στην Ουτρέχτη.
6: Όχι, έχει δροσίσει, δόξα τω Θεώ. Από δίπλα στη Γαλλία γίνεται τη
0: τρελή. Χαμός.
6: Έχουμε γλιτώσει.
0: Χαμός. Τι λέει η ελληνική κοινότητα πάνω.
6: Τίποτα, τι να λέει. Φάνη, συνέχεια αυξάνεται. Όλο και όσο περνάει ο καιρός έρχονται και έρχονται Έλληνες.
0: Κατακάνεις πραγματικά.
1: Ήθελα να το ρωτήσεις και για τα
0: ηλεκτροσυγκολής εκεί πέρα πάνω, ναι, πραγματικά.
1: Πέφτει γραμμή.
0: Ναι, πέφτει γραμμή. Μάνο.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου. Από πού είσαι?
8: Από την ΚΟ.
0: Από την ΚΟ!
1: Γάμο. Από την ΚΟ.
0: Βέβαια, με την ΚΟ. Ακρίτας ο άνθρωπος. Αυτοί μας φιλάνε τους Τούρκους. Ποιοι μας φιλάνε? Αυτός με. Από πού? Αθήνα μένεις.
8: Όχι, όχι.
0: Από την ΚΟ τώρα. Τι νόμι τώρα. Εγώ δουλεύω
8: ζαχαροπλάστη.
0: Ζαχαροπλάστη, την ΚΟ τι φτιάχνεις? Τι τοπικό δεσμά έχει εκεί πέρα?
8: Γλυκό ντοματάκι.
0: Γλυκό ντοματάκι. Καλά, ρε εσύ. Αφόλητικο γλυκό ντοματάκι.
8: Μπακλαβαδάκι.
0: Μπακλαβαδάκι, μάλιστα.
1: Άλλο.
8: Έχουμε διάφορα.
0: Έχουνε τώρα, τι θες τώρα και εσύ, κουβέντα. Λοιπόν, πάμε αγόρι μου να πέσει. Πόσο χρόνο είσαι?
8: 30.
0: Πες μου τρεις, οποιασδήποτε τρεις μεγάλες πόλεις της Πελοποννήσου από Α.
2: Εύκολο.
8: Νάπλιο.
0: Μπράβο, από Α.
2: Από Α, σου είπαμε.
0: Μπράβο.
8: Από Α.
0: Άστο, το πιάνω σωστό. Γεια σου, Κο.
2: Έχουμε τη μάνα του Δημήτρη.
0: Ποιο είναι ο Δημήτρη? Μάνα Δημήτρη, έχουμε μάνα Δημήτρη.
9: Έλα, ναι, μάνα Δημήτρη.
0: Δημήτρη, ποιο είναι από την Ολλανδία?
2: Όχι, ακροατής.
0: Ακροατής, μάνα Δημήτρη. Έλα, μάνα Δημήτρη, τι κάνεις?
9: Είμαι η Σοφία.
0: Η Σοφία, μάνα Δημήτρη. Σοφία μου, πώς χρόνο είσαι?
9: Δεν σου λέω και θα με κλείσει.
0: Δεν σε κλείνω, μωρή Σοφία.
1: Αθεά η Σοφία.
0: Πόσο είσαι?
9: 50
0: στρογγυλά. Εντάξει, μωρή Σοφία, τώρα και εγώ νομίζω ότι θα μου το πει, θα μου πει κανένα ηλικία 80. 50, τώρα αρχίζουν τα. Είναι τα καλύτερα χρόνια για τη γυναίκα, σου το έχω ξαναπεί.
9: Το 50. Το ξέρω.
0: Κάτσε κάτω, μωρή γριά. Κάτσε κάτω, μωρή γριά. Που θέλει και τα 50 να ζήσει δεύτερη νιώτη. Φύγαν τα 30 και τα 20 που σου να μια λιγαριά.
9: Θα έρθει στα 50 και θα δει.
0: Καλά, δεν θέλω και πολύ χρόνο, μην αγχώνεσαι.
9: Το ξέρω, το ξέρω.
2: Ο Δημήτρης πόσο είναι?
0: Ο Δημήτρης πόσο είναι?
9: Ο Δημήτρης είναι 24.
0: Κάτσε ρε, τον έκανες μικρή,
2: Α, μπράβο.
9: 26.
0: Ωραία, τα καλύτερα σου χρόνια έδωσες.
1: Ναι, αλλά τώρα κοίτα τη διαφορά.
0: Θυμάσαι που ήσουν σαν Κυπάρης, υπερπάταγες και τρεις τα πεζοδρόμια.
9: Ναι.
0: Και τώρα τρίζουν από το βάρο σου!
1: Τι λες, γυναίκα.
2: Τέλεια, μπράβο, ρε.
0: Έλα, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
9: Ναι, για πες.
0: Θέλω να μου πεις τρεις εκπομπές που έχει παρουσιάσει η Ζέτα Μακρυπούλια.
9: Ρουκζού.
0: Μπράβο.
9: Ρουκζού και Ρουκζούκ. Το κάνει πολλά.
0: Το κάνει πολλά χρόνια, ναι. Είχες δίκιο. Επόμενος, παρακαλώ.
1: Το Γιάννη.
0: Πάμε.
1: Παιδιά, να απαντάτε στα τηλέφωνα. Ναι, ο Γιάννης. Για πάρε το Γιάννη.
0: Ρε Γιάννη, κλείνει γραμμή. Έλα, Γιάννάρα μου, καλημέρα. Από πού επάγγελμα?
6: Μαρκόπουλο, προκατασκευασμένα σπίτια.
0: Εδώ να σου πω, πρέπει να μιλήσουμε εκεί πέρα. Πρέπει να μιλήσουμε. Συμφέρουνε τελικά. Θέλω να ρίξω.
6: Συμφέρουνε.
0: Γάμο το κερατό μου.
1: Και είναι και αντισεισμικά. Πολύ
0: ναι.
1: Βασικό.
6: Μπράβο.
0: Ναι. Θέλω. Μπράβο, έχω ένα οικοπεδάκι, έχει ένα οικοπεδάκι η γυναίκα μου στην Τίνο. Αλλά έχουν, ναι, έχουν πάει τα δομικά στο Θεό.
2: Και τι θες να βάλεις προκάτ.
1: Προκάτ ναι, καλύτερα, παιδιά.
0: Ένα προκάτ να το πετάξω εκεί πέρα. Πόσο με 10-15 χιλιάρια κάτι παίρνω.
10: Παίρνει λογικά 5 κεραμίδια.
1: Κάτσε, παιδιά, τα έχετε υποτιμήσει τα προκάτ.
0: Περιμένει λίγο.
2: Δεν είναι πάρα πολύ ακριβά τα προκάτ.
0: Παιδιά, μισό λεπτό. Μα μου λες συμφέρει να πω κάτι. Αν πες ότι θέλω να φτιάξω.
10: Ταχύτητα. Ταχύτητα.
0: Ναι.
10: Και σίγουρα.
0: Ωραία, ρεαλιστικά. Ρεαλιστικά. Άμα σου πω, έχω ένα οικοπεδάκι στην Τίνο, θέλω να μου ρίξει ένα σπιτάκι 50 τετραγωνικά. Έτσι, ίσα ίσα αυτό. Άντε 50, βάλε. Κάντο 60, έτσι. Έτσι, ναι. Σε προκάτε με τα παιδάκια μου να παίζω. Αυτό πόσο μπορεί να πάει να μου το φέρει στήνο και να μου το.
10: 70-75 χιλιάρικα.
0: Με εγκατάσταση όλα τελικό.
10: Με τα πάντα όλα.
2: Τελικό,
0: λέει, ρε παιδί μου. Και με ηλεκτρολογικά μέσα ή αυτά ξεχωριστά.
10: Έχει μια προεγκατάσταση ηλεκτρολογικά και συνεχίζει μετά μόνο.
0: Έλα, έλα. Ξέρεις που θα βρω τα 70-75 χιλιάρικα. Πάμε να παίξουμε προκάτε, είσαι έτοιμο.
10: Ναι, ναι, πάμε.
0: Θέλω να μου πει. Τρεις πόλεις, οποιασδήποτε πόλεις θέση της Ευρώπης, όχι Ελλάδα, ναι, οποιοσδήποτε πόλεις θέση της Ευρώπης, αρκεί να ξεκινάει το όνομά τους από το γράμμα σίγμα.
10: Πόλεις.
0: Mm-hmm. Ναι ρε, στο Χόλμη που λέμε σε Ράγεβο. Τα βρήκα. Ευχαριστώ.
2: Μπράβο, πάμε. Έχουμε Ιωάννα.
0: Ιωάννα μου.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα μικρό μου παιδί. Επάγγελμα, ηλικία και καταγωγή.
11: Λοιπόν. Είμαι 35.
0: Μικρή,
11: και θα είμαι σερβιτόρα σε ένα μαγαζί που ανοίγει στο Ψηρή. Τώρα, στο τέλος του μήνα.
0: Α, καλά, ρε, ρε πουλάκι μου, περίμενε. Όλοι πάνε σεζόν. Και εσύ δουλεύεις κέντρο Αθήνας
11: Αύγουστο. Θα δουλεύω σερβιτόρα εκεί, ναι.
0: Καλά, να σου πω κάτι. Σιγά την κούραση. Δεν θα είναι κανένας, θα τα βαράς μήκες.
2: Λοιπόν, έχει τουρίστες.
1: Καλά, είσαι καλά.
11: Όχι, εγώ απλά να σας πω. Ναι. Απέναντι έχουμε συνεργασία με ένα ξενοδοχείο. Θα ξεκινήσουμε από τα δικά του τα πρωινά. Να κάνουμε έτσι μια αρχή.
0: Α, έτσι εντάξει τώρα, γιατί να πάμε πια Αύγουστο δουλειά στην Αθήνα για σερβιτόρα δεν έχει.
11: Τι τουρίστες. Να κάνουμε αφού άργησε το καημένο το μαγαζί. Άλλη χαπ θα λέγεται. Να έρθετε να σας κεράσουμε εκεί.
0: Σιγά μην έρθουμε 15 Αυγούστου, στο από Σεπτέμβριο θα έρθουμε.
11: Όποτε, όποτε θέλετε.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Έτοιμοι.
11: Έτοιμοι.
0: Τρεις. Τι να σου βάλω τώρα και εσένα. Τρεις. Τρία αθλήματα που κάνουμε στο νερό και ξεκινάνε από το κάπα. Από κάπα.
11: Κάπα.
0: Ναι.
11: Κολύμβηση. Κοπηλασία.
2: Έλα, και είδε που σου είπε κοπηλασία μετά.
0: Ναι, αλλά και είπε και συγχρονισμένη κολύμβηση. Είναι άλλο άθλημα.
2: Είπε κολύμβηση μετά.
0: Είπε συγχρονισμένη κολύμβηση.

0: Προπολισίες.
1: Σε σχεδιασμό.
0: Σε σχεδιασμό μόνο. Σπίτια ή σε ξενοδοχεία και τέτοια. Σπίτια.
1: Σπίτια.
2: Να κάνω μια ερώτηση. Εγώ που θέλω να διαμορφώσω τον πάνω όροφο το μεσαίο, γιατί το χτίσαν κάπω χάλια.
0: Δεν είναι διακοσμήτρια η κοπέλα.
2: Όχι,
0: είναι
2: αρχιτέκτονα να θέλω.
0: Τι
2: μπορώ να φωνάξω έναν αρχιτέκτονα να το δει και να μου το ξαναδιαμορφώσει.
0: Πάντω στο AI, ρε.
1: Γιατί όχι.
2: Όχι, αρχιτέκτονα στην κάμπια. Ποιο AI κι εσύ.
0: Η άλλη κοίτα θέλει να κάνει μεροκάματο. Λοιπόν, φιλενάδε, δεν βρει δουλειά από εδώ πέρα. Πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη.
1: Πάμε, ναι, ναι.
0: Θέλω να μου πει τρει φανταστικού χαρακτήρε, οποιοδήποτε έτσι, από ήρωε που απλά να χρησιμοποιούν τόξο.
1: Τόξο.
0: Έλα, ρε.
1: Τον Κιχώτη.
0: Μπράβο. Είχε τόξο. Είχε τόξο.
2: Πού το είχε.
3: Καλέ
0: πάθη.
3: Πάμε,
0: πάμε. Είχαμε εντάξει
2: την ψέματα. Την ελπίδα.
0: Ελπίδα. Ελπίδα. Έλα, φιλενάδα μου, ηλικία, επάγγελμα, καταγωγή.
2: Σπάθη.
1: 34. Τώρα είμαι σε άδεια μητρότητα, αλλά δουλεύω.
0: Άντε, άντε, με το καλό. Με το καλό. Με το καλό. Τι
3: αγόρι.
1: Είναι ήδη
0: 10 μηνών. Α, 10 μηνών. Το έχει μαζί σου εκεί πέρα.
1: Τον έχω δει.
0: Για τσίπα το τσουτσούνι λίγο να τα ακούσω.
1: Πώ
0: το λένε, πώ το λένε.
1: Βασίλη.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης θα πάρει ένα δώρο από το θείο, από το θείο το Φανούλη, από το θείο το Φάνη, θα πάρει ένα δώρο να το φορέσει στο πόδι το ρολόι όταν... Ναι, εντάξει, θα
1: έχει μιλήσει.
0: Φιλάκια πολλά, να σου ζήσει, να σου ζήσει. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ερχόμαστε πολύ λίγο.
4: Γεια χαρά, καλημέρα.
0: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
4: Ναι.
0: Γεια σου, Μάγδα.
3: Γιατί.
5: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια. Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Music 892.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Drive.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Super Snake την Κυριακή 2 Αυγούστου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Let's get this low. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Μην ξεχνάτε, 17 Αυγούστου είναι η τελική ημερομηνία που θα τρέχει ο τρελός διαγωνισμός του nationstichman.gr. Τι στοίχημαν, παιδιά? Monte Carlo θα πάτε για το απόλυτο casino experience. Και τι θα γίνει εκεί πέρα? Θα πάτε με ελικόπτερο και θα γυρίσετε με ελικόπτερο. Δεν υπάρχει κάτι πιο jet set, πιο James Bond. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα να είστε μέλη της Stoiximan. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
1: Και γενικά πλησιάζουν διακοπές, έχετε ήδη ξεκινήσει κάποιοι. Τι θα πάρετε, τι θα αφήσετε, είναι ο προβληματισμός ο γνωστός. Mm-hmm. Ποτέ όμως δεν ξεχνάτε το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι. Αλλά και να το ξεχάσετε, παιδιά, παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, γιατί είναι το νερό του τόπου μας που ταξιδεύει μαζί μας.
2: Μαζί μας, παιδιά, φυσικά είναι και τα αναψυκτικά Green, για αφού έχουμε μιλήσει για όλα, φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην μιλήσουμε για την Green λεμονάδα, η οποία έχει και μια φυσική ξυνήλα, πεντανόστιμη. Γιατί έχει 7% φυσικό χυμό λεμόνι και βιτάμινη C και δεν έχει καθόλου μα καθόλου προσθήκη ζάχαρης. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green πορτοκαλάδα και Green βυσινάδα. Διότι το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Φίλες και φίλοι, χαλαρώνουμε. Μαρία Ένεσλι και αχαλήνω το σεξ.
1: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
0: Γεια σου, μαράκι τρελό.
1: Γεια σας. Ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι το φαγητό η μεγαλύτερη δοκιμασία για τα ζευγάρια του σήμερα?
0: Τι εννοείς?
1: Τι πιστεύετε?
0: Τι εννοείς?
1: Νέα έρευνα, παιδιά, δείχνει ότι
0: μα
1: το φαγητό...
0: Μα τι λέω, τι εννοείς?
1: Αυτό πάνω σου απαντήσω. Νέα έρευνα δείχνει ότι το φαγητό αποτελεί σημείο τσακωμού ανάμεσα στα ζευγάρια και έχει επιπτώσει στη σεξουαλική ζωή και στη σχέση του ζευγαριού γενικότερα.
0: Μα κοίταξε να δεις, συμφωνώ και για μένα το φαγητό. Τώρα δεν ξέρω.
1: Συμφωνείς με την έρευνα?
0: Όχι, εξαρτάται για ποιο, σε ποιο τομέα του φαγητού τσακώνονται. Αλλά γενικά, ας πούμε, εγώ δεν θα μπορούσα να συνεπάρξω με έναν άνθρωπο με τον οποίο να έχουμε τελείως διαφορετικές. Πώς το λένε,
1: με βίγκαν, έρευνα,
2: με βίγκαν, όχι δηλαδή.
0: Εσύ, ξέρεις, πολλά βίγκαν τα τρώω. Πολλά βίγκαν τα τρώω. Δηλαδή, άμα. Απλά γενικά τότε.
1: Άρα, πού είναι το. Το
0: ρε,
1: το
0: παιδί μου, θέλω να σου πω ότι για μένα το φαγητό το ξαναπεί είναι διασκέδαση. Θα ήθελα και αυτός και αυτή να το βλέπει σαν διασκέδαση. Για μένα, δεν ξέρω, έχω τα κατοχικά σύνδρομα των γονιών, δεν ξέρω τι γίνεται. Το φαγητό για μένα είναι διασκέδαση. Δηλαδή, εγώ τόσο φαγητό δεν έχει να κάνει με τη σχέση. Το έχω μπορεί να με πάει σε μένα στη Μαγαδασκάρη. Αν δεν φάω καλά, χαίστηκα για το μέρος. Είναι κακό αυτό που λέω.
1: Μπορεί να.
0: Στο φεγγάρι να με πας. Αν δεν φάω καλά, θα έχω κακές αναμνήσεις.
2: Α, τόσο πολύ.
1: Α, σε πειράζει φούλε ένα.
0: Το ξαναπεί, παιδί.
1: Το φαγητό.
0: Εντάξει, είναι κακό. Μπορεί να είναι κακό για κάποιους.
2: Αλλά και στη ψυχολογία σου, ρε παιδί μου.
0: Ρε, εσύ, για μένα το φαγητό είναι διασκέδαση. Είναι και το λέω τώρα χωρίς τροπή. Είναι διασκέδαση το φαγητό.
2: Γιατί δεν ντρέπεσαι.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν πας σε μια.
0: Που είναι κακό αυτό το φαγητό. Έπρεπε να αποτελεί καύσιμο. Είναι κακό αυτό που. Δηλαδή το...
2: Εντάξει, είναι ωραίο να τρως ποιοτικό και καλό φαγητό. Δεν μπορείς να σε πει.
1: Ρε παιδί μου, είναι και σύνδεση το φαγητό. Είναι ωραία. Αλλά τώρα να επηρεαστείς, να πας, ξέρω εγώ, σε ένα μέρος που είναι καταπληκτικό και να επηρεαστείς επειδή δεν θα φας καλά και μπορεί να τη βγάλεις με σουβλάκι και πίτσα.
0: Σκέφτομαι εγώ να πηγαίνω. Έχετε δει κάτι, πώς είναι, κάτι μπαγκαλός που είναι μέσα στο νερό, κάτι μικρές βιλίτσες.
1: Φανταστικά.
0: Σκέφτομαι να πάω εκεί πέρα, έτσι, και να με πιάσει πείνα. Και εκείνη την ώρα που πεινάω να μου βγάλουν. Πώς το λένε, λιγουίνι. Λιγουίνι λέω, το λιγουίνι το τρώω. Να μου βγάλουν τσία. Θα ξενερώσω. Δεν μπορώ. Αν δεν φάω κάτι, δεν μπορώ.
1: Αλλά είσαι και από τους ανθρώπους που αν δεν φάνε την ώρα που πεινάνε έχεις εκνευρισμό και νεύρα πολλά.
0: Είμαι αυτός ο άνθρωπος που δίνει το παράδειγμα στους υπόλοιπους. Όχι τέτοιο.
1: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Ναι. Τότε είσαι μέσα στην έρευνα, παιδιά, γιατί υπάρχουν, λέει, πολλά είδη ανάμεσα ζευγαριών, τέλος πάντων, που δημιουργούν καυγάδες γύρω από το φαγητό. Παρόλο που το φαγητό είναι διασκέδαση, το φαγητό είναι σύνδεση. Είναι όλα αυτά τα ωραία. Δηλαδή, ο ένας κάνει δίαιτα και ο άλλος τον παρασύρει. Mm-hmm. Κάνεις εσύ δίαιτα και σου λέει τώρα η σύντροφό σου ή ο σύντροφό σου: έλα, φάει ένα γλυκό ή φάει μια πατατούλα, φάει κάτι.
0: Συμφωνώ, Ελένη, συμφωνώ σε αυτό που λέει η Ελένη.
1: Τι λέει η Ελένη?
0: Το μυστικό σε μια σχέση, για μακροχρόνια σχέση, δηλαδή αν θες να είσαι με έναν άνθρωπο να μακροημερεύσεις, είναι ένα τρίπτυχο. Ναι. Αυτό λέει η Ελένη εδώ πέρα. Φαγητό, χέσιμο ύπνος. Αν κάτι από τα τρία δεν πηγαίνει καλά, έχεις πρόβλημα με τις σχέσεις σου, να ξέρεις.
1: Τι εννοείς αν κάτι δεν πηγαίνει καλά?
0: Φαγητό, ύπνος, χέσιμο. Αν κάτι δεν πάει καλά από αυτά τα τρία, αυτά τα τρία πρέπει να τα κάνεις τέλεια. Δηλαδή, πρώτον, πρέπει να περνάτε καλά στο φαγητό. Πρέπει να περνάτε καλά στον ύπνο και πρέπει να χέσεις χωρίς ενοχές. Αν να είσαι ο εαυτός σου δηλαδή. Ναι. Αυτά τα τρία συνθέτουν το μυστικό της επιτυχίας. Θυμήστε το, αν μπορείς, Μαρία, στο σπίτι σου να χέζεις άνετα χωρίς άγχος, ναι, έτσι, είναι βασικό. Σημαίνει ότι αισθάνεσαι ελεύθερη. Α. Αισθάνεσαι ελεύθερος στο σπίτι σου. Αν κοιμάσαι καλά, και με τους κύψη λόγους σημαίνει ότι ο άλλος έχει κάνει να κοιμάσαι καλά και νιώθεις καλά στη φάση. Και το φαγητό, το επιστέγασμα όλο αυτό το πράγμα, αν ευχαριστιέσαι το φαγητό, σημαίνει ότι είσαι σε ένα περιβάλλον. Γι' αυτό σου λέω, πρέπει με κάποιο τρόπο να ευχαριστιέσαι αυτά τα τρία πράγματα. Φαγητό, ύπνο, χέσιμο. Αν τα ευχαριστιέσαι, έχεις βρει τον άνθρωπό σου.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον, παιδιά. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί εγώ καθόλου. Γενικά το μαζί σήμαινε, παιδιά, ότι μοιράζεστε το ίδιο φαγητό, στο ίδιο τραπέζι. Πλέον είναι λίγο διαφορετικό αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Και μετά από αυτό που σας είπα, ότι ο ένας παρασύρει τον άλλον, κάτι άλλο που πολλά ζευγάρια τσακώνονται και έχει αποτελεί μάλλον αιτία για να μην μιλάνε και την υπόλοιπη μέρα, είναι όταν ένας τρώει από το πιάτο του άλλου. Δηλαδή θέλεις να φας εσύ το μπέργκερ με τις πατάτες και πάει ο άλλος, ενώ έχει παραγγείλει κάτι άλλο, και του λέω: δεν θέλω μπέργκερ και πατάτες, δεν τρώω. Πάει και σου τσιμπάει τις πατατούλες.
0: Αυτό μου το κάνει αδερφή μου και
2: τσακωνόμαστε. Θα τσακωνόμουν και εγώ.
0: Δεν μπορώ,
1: ναι,
0: δεν μπορώ.
1: Αυτό είναι, παιδιά, αιτία.
0: Είναι ό,τι πιο ενοχλητικό. Εντάξει, ο μόνιμος τσακωνόμουν τον αδερφή μου και μου λέει: και δεν πεινάω. Τη λέω: εσύ να σου παραγγείλω κάτι άλλο. Δεν πεινάω.
1: Και στο τέλος, ξέρω εγώ, σου έτρωγε όλες τις πατάτες. Αυτό γίνεται στα ζευγάρια πολύ έντονα, να
0: ξέρεις. Και το άλλο πράγμα, πάλι παιδικό τραύμα, με τον πατέρα μου.
1: Τι?
0: Ο πατέρας μου έκανε, ρε φίλε, και κάνει ακόμα κουμάντο στο πιάτο αλλωνών. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ με τους γονείς. Που οι γονείς μας, και ιδιαίτερα εμένα, ο πατέρας μου έκανε κουμάντο στα πιάτα μας. Δικτάκτορας, δε, απίθανο πράγμα. ήμουν εκεί πέρα να τρώω ένα τις φακές μου, ένα πριζόλιο. Πάρε και από αυτό. Και πριν του πεις όχι, είχε μπει ήδη μέσα στο πιάτο σου. Α, δεν ξέρεις εσύ, βάλε και με αυτό. Φάει και λίγο σαλάτα. Δεν θέλω σαλάτα, όχι, θα πας. Και μπαίναν, παιδιά, καθόμασταν σε οικογενειακά τραπέζια και μπαίναν φαγητά στο πιάτο που δεν τα ήθελα. Κάτσε, βάλε και λίγο κρασί. Του λέω, πατέρα, δεν πίνω κρασί. Δεν με χαιρετήσει. Του λέω, δεν θέλω, ρε. Αφού δεν πίνω κρασί, δεν θέλω. Με το ζόρι, ρε. Τα λεπόρια, τι πράγμα είναι αυτό.
1: Μωρέ, να προσφέρει ο γλυκό.
0: Μα δεν θέλω να προσφέρει αυτό. Και εγώ, πατέρα, θα σου κάνω και βάλω κλείδωμα να παίξουμε πάλι. Τι πάει, δεν θέλει. Θα σε πνίξω, δεν πειράζει. Ρε εσύ, πραγματικά στο πιάτο
1: για
0: μου.
1: Για να σε ευχαριστήσει,
0: μάλλον. Ναι, ξέρω ότι το έκανε για καλό άνθρωπο. Αλλά τι έκανε, με μου γύρω τα μυαλά ανάποδα. Έπαιρνε εκεί πέρα κάτι. Α! Τι είναι αυτό, πατέρα! Τρώγαμε κρέας που το κρέας μου αρέσει. Έπαιρνε. Α! Τι είναι αυτό, τα παπάρια από το αρνί, φάτα! Πατέρα, δεν θέλω να φάω. Όχι, μου λέει να δοκιμάσει. Και είχα δύο παπάρια μέσα στο πιάτο μου. Ρε εσύ, μη γελάς, δεν είναι αυτό το πράγμα. Ειδικά και να σου κάτι, πες με τις σαλάτες να σου βάζει μια σαλάτα κουτσά στραβά την έτρωγες. Να μου βάζει ψάρι κεφάλι. Α, φάει τα μάτια σαν στραγάλια. Α, φύγε. Δηλαδή να μην θέλεις. Ρε, παρατήστε με ήσυχο να πούμε. Έχω σταματήσει. Δηλαδή, καταλήγαμε, παιδιά, σε οικογενειακά τραπέζια να κάθομαι από πάνω έτσι. Πώς καθόντουσα κάτι και φυτά για να μην αντιγράψουν. Έτσι. Καθόμουν έτσι πάνω από το πιάτο, ρε. Για να μην μου βάλει κάτι ο πατέρας μου. Τι πράγμα είναι αυτό.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό γίνεται ακόμα και τώρα.
0: Ναι, ρε. Μα το κάνει. Δεν το κάνει σε μένα, το κάνει σε όλους. Δηλαδή, άμα έχουμε. Για να ευχαριστήσει, δηλαδή να φέρουμε. Και κόσμο να έχουμε. Βάλε, ουρά να φάει η Γεωργία. Απίθανα πράγματα. Και δεν κόβει.
1: Παιδιά, εγώ δεν μπορούσα το άλλο που κάνω, που το κάνουν πάρα πολύ στο. Εγώ δεν μπορώ. Που τρώνε κανονικά και μετά θέλουν να σου προσφέρουν κάτι και παίρνουν το πυρούνι τους.
0: Ναι,
2: καλά. Α, ναι, και αυτό.
0: Όχι, δεν είναι το θέμα. Και το θέμα είναι ότι αν καταλάβει ότι. Δηλαδή, αν κάτσουμε για φαγητό και καταλάβει ότι σου αρέσει κάτι. Δηλαδή, τσιμπά μια πατάτα. Πολύ ωραία πατάτα. Μετά έχει, παίρνει το ταψί και σου πετάει τι πατάτε όλε απάνω σου. Λοιπόν, και είσαι σε ένα βουνό πατάτε. Και του λε, όχι, κύριε Λάμπρο, τι κάνετε. Αφού σου αρέσει, φάει. Γαμό. Ρε, τι είπα, μιλάμε για τρέλα, ρε.
1: Του το έχει συζητήσει, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή να του πει μπαμπά. Άσε με να βάζω μόνο μου ό,τι θέλω.
0: Τι λε τώρα, δεν κάνω το κουμαντάρο. Σε 80 χρόνια άνθρωπο να κάνει τέτοιο. Άστο. Μην γελάς καθόλου, μιλάμε.
1: Εντάξει, εσύ το βιώνεις διαφορετικά, αλλά τώρα πάει έξω που ακούγεται είναι λίγο αστείο.
0: Εντάξει, ρε, αλλά ακόμα και σε αυτό να σε ευχαριστήσουν με το φαγητό.
1: Να σε ευχαριστήσουν.
0: Ναι, και σου κάνω, ναι, πέρα κότσια, ναι.
1: Μετά δεν θες να φας τίποτα. Όταν ο ένας είναι αυτό τώρα που είπαμε, vegan ή vegetarian, και ο άλλος κρεατοφάγος, μεγάλες διαφωνίες, παιδιά, προβλήματα και στα ψώνια, στην επιλογή εστιατορίων. Γενικά και αυτό προκαλεί μεγάλο καυγά, να ξέρετε. Όταν ο ένας προσέχει, δεν κάνει δίαιτα, προσέχει τη διατροφή και ο άλλος όχι, τι θα μπει μέσα στο σπίτι?
2: Δύσκολο και αυτό πολύ.
1: Δηλαδή, εγώ προσέχω τη διατροφή.
2: Να κάνεις εσύ δίαιτα και η Γεωργία να τρώει μπέργκερ δίπλα.
1: Ναι, ή να παίρνει τα γλυκά, ρε παιδί μου, που σου αρέσουν, επειδή εκείνη δεν προσέχει.
0: Παιδιά, δεν ξέρω, εγώ μέσα σε αυτό. Άμα έχω αποφασίσει να κάνω δίαιτα, ίσως μη σου πω πιο πολύ με βοηθάει. Δηλαδή, εγώ στη δίαιτα θέλω να ξέρω ότι υπάρχει βρωμιά και να αντιστέκομαι.
1: Δεν αλήθεια. Ναι, δεν μπορώ, αν το πας ανάποδα εσύ.
0: Ναι, γιατί μετά, άμα ξέρω ότι δεν υπάρχει.
1: Άμα ανοίγεις το ψυγείο, ρε παιδί μου, και το βλέπεις μπροστά σου αυτό που λιγουρεύεσαι.
0: Χειρότερο. Άμα ανοίγω το ψυγείο και είναι άδειο, εκεί με πιάνει κρίση πανικού. Γιατί λέω ότι άμα σπάσω τη δίαιτα δεν θα έχω κάτι να φάω και εκεί τρελαίνομαι. Οπότε καλύτερα να ξέρω ότι το έχω. Έτσι.
1: Και ας μην το φας.
0: Ναι.
1: Στην παραγγελία φαγητού πάρα πολλά ζευγάρια τσακώνονται γιατί ο ένας είναι αποφάσιστος και δεν ξέρει τι θέλει να παραγγείλει. Και θέλει κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, λες εσύ να παραγγείλουμε σουβλάκια. Εγώ ήθελα μπέργκερ. Μετά λες άντε. Να παραγγείλουμε μπέργκερ παρόλο που δεν το θέλω. Ναι, μωρέ, αλλά μήπως θέλω πίτσα. Και κάνεις 3 ώρες να παραγγείλεις. Μεγάλος τσακωμός.
0: Ναι.
1: Τα γλυκά στο σπίτι. Ο ένας ζητάει να μην υπάρχουν. Σου λέει δεν θέλω γλυκά. Γιατί άμα θέλω. Άμα τα βλέπω θα επηρεαστώ. Ναι, ο άλλος όμως θέλει.
0: Με τα γλυκά αυτό έχω ένα θέμα. Και έχω τώρα
1: τι θέμα έχεις.
0: Έχω θέμα γιατί μου αρέσουν εμένα και αρέσουν και πολύ και στη μικρή. Και κάνω δίνω μάχη ολόκληρη τώρα εδώ πέρα.
1: Δεν πρέπει να σε βλέπει να τρως.
0: Ευτυχώς που ο μικρός παιδιά δεν τρελαίνεται. Δηλαδή, για...
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
2: Τι δεν τρελαίνει με σοκολάτα για να μην
0: τρελαίνει. Όχι, εντάξει δεν του δίνουμε κιόλα γιατί είναι πολύ μικρό. Αλλά του έβαλα τι προάλλε ένα παγωτό και τον πάγωσε. Φαντάζομαι ότι όταν μεγαλώσει θα τρώει και αυτός, αλλά όχι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τα κορίτσια τρελαίνονται.
1: Να σου πω κάτι, κρυφά, τρως για να μην σε βλέπει.
0: Προσπαθώ, στο σπίτι προσπαθώ να μην τρώω καθόλου γλυκά. Ενώ έχουμε.
1: Ούτε και όταν θα κοιμηθεί, ρε παιδί μου.
0: Ρε παιδί μου, αν φάει ένα παγωτό, μπορώ να φάω μαζί της ένα παγωτάκι μικρό. Αλλά γενικά. Ναι, καλά, μετά το βράδυ μου.
1: Αυτό λέω. Καλά,
0: μετά γίνεται, έχεις δει την ταινία Μια νύχτα στο μουσείο. Που ζωντανεύουν τα ζώα μετά και γίνεται χαμός. Μόλις πέσω για ύπνο, γίνεται τα χεράνι με στο σπίτι.
2: Παιδί μου, μια φορά, Μαρία, δεν ήσουν εσύ εδώ. Έχει φάει το τοστάκι της μικρής για το σχολείο.
1: Α, καλά, εδώ ήμουνα.
2: Εδώ ήσουνα.
1: Που το δεν είχε καταλάβει ότι ήταν της μικρής.
0: Άμα κλείσουν τα μάτια τους, μετά το σπίτι αλλάζει, ρε. Αρχίζουν και γίνονται διάφορα πράγματα στο σπίτι, ναι.
1: Επίσης, με το αλκοόλ, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, ο ένας απέχει, ο άλλος πίνει συχνά. Εκεί υπάρχει θέμα σε εξόδους.
0: Γι' αυτό για μένα θα υπήρχε πρόβλημα. Επειδή εγώ δεν πίνω αλκοόλ, όχι για ηθικούς λόγους, δηλαδή δεν μ' άρεσε ποτέ σαν γεύση.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Αλλά δεν έπαινα ποτέ. Εκεί έχω πρόβλημα. Δηλαδή, αν είχα έναν άνθρωπο που θα ήθελε να βγαίνουμε και να πίνουμε, θα είχα πρόβλημα. Γιατί δεν περνάω καλά εγώ έτσι.
1: Δεν περνάς... Καλά, άμα πάρεις εσύ κάτι άλλο να.
0: Και
2: με,
0: τους φίλους μου, ξέρεις γιατί τα βρίσκω. Γιατί πλέον έχουμε μεγαλώσει.
1: Και δεν θέλουν.
0: Όχι, και πάμε σε ταβερνία. Σε ταβερνία έχω και εγώ το δικό μου. Θα φάω.
1: Ναι. Ούτε ένα κρασάκι τίποτα δεν θες.
0: Όχι, παιδιά,
2: νομίζω ότι του αρέσει έξοδος.
0: Όλα τα αλκοόλ. Πόσα χρόνια με ξέρεις. Έχω πιει ποτέ.
2: Ποτέ.
0: Δεν μου αρέσει όμως η γεύση. Δεν το νομίζω ότι. Καλά,
1: χαλάει. Δεν σε αρέσει η γεύση. Εντάξει, το μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό.
2: Νέο δεν έπινε δηλαδή. Αφού δεν έχει μεθύσει ποτέ, έχει μεθύσει ρε φάνη.
0: Ποτέ και μάλιστα γι' αυτό είχατε το παρατσούκλι και ο τραυματιοφορέα. Θέλω να με κάνω όλη παρέα γιατί του πήγαινα σπίτι μετά.
2: Τι λες, ρε φάνη.
0: Και γι' αυτό έκανα καριέρα εγώ μετά. Γιατί μετά ήμουν ξεμέθυστο όλα τα σκηνικά, τα αποτύπωνα στο μυαλό μου και βγήκα και τα είπα σε βίντεο.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Επιπτώσεις, παιδιά, που έχει όλο αυτό η σεξουαλική ζωή. Ο ρομαντισμός, επειδή έρχεται και παίρνει τη θέση.
0: Αλκοόλ, είπα, Άγγελα, δεν έπινα.
1: Γιατί τι άλλο είπε.
0: Όχι, δεν είναι. Απλά μια διευκρίνηση κάνω. Αλκοόλ δεν έπινα. Νερό, αναψυκτικά έπινα.
1: Η ένταση έρχεται, παιδιά, και αντικαθιστά το ρομαντισμό. Γιατί μετά από όλη αυτή την ένταση, λόγω του φαγητού, για όλους τους λόγους που αναφέραμε, προαναφέραμε, ο ρομαντισμός χάνεται. Αχάνεται ο ρομαντισμός, μειώνεται και η ερωτική επιθυμία.
0: Ας πούμε να μου βάλεις κάτι τσίπουρα και τέτοια. Άμα.
1: Το χειρότερό σου.
0: Δεν μπορώ να το κατεβάσω, ρε. Ναι. Να πιω καμιά σαγκριά γλυκιά, ξέρεις, κάτι, ή να πιω κάποιο κοκτέιλ γλυκό.
1: Γλυκό, δεν σου
0: δημίζει, ναι. Ή να πιω κανένα. Ξέρεις, να είναι, θέλω κάτι.
2: Μαλιμπού ανανά.
0: Εγώ έπαινα τέτοια πράγματα. Όταν βγαίναμε έξω. Μαλιμπού ανανά.
1: Πόρν Σταρ και τέτοια.
2: Συγγνώμη, πήγαινε στην Τραστ και σου βάζανε στην Τραστ Μαλιμπού ανανά.
0: Εκεί δεν έπαινα, έπαινα μια κοκακόλα. Αλλά θέλω να σου πω ότι εγώ έπαινα μαλιμπού κοκακόλα από τότε όταν βγαίνα έξω. Κιουι Σπράιτ.
1: Αχ, το κιουι.
0: Όταν βγαίναμε έξω, θα έπινα κανένα. Πώς λέγεται το γλυκό, το ουίσκι, ένα τραμπούι που είναι γλυκό πολύ. Τραμπούι, έχεις πει.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει.
0: Πετιμέζι είναι.
1: Ναι. Τότε δεν έχω πια άλλο.
0: Έπινα κάνα καϊπυρίνια ελαφριά, μ' άρεσε. Βέβαια, με τις καϊπυρίνιες μπορεί να την ακούσεις ελαφριά. Ό,τι έχει να κάνει αυτά τα μπρίζερ. Τα ρούφακα.
1: Γλυκά πράγματα.
0: Κιουι Σπράιτ, ναι, βέβαια. Έπεινα μόνο τέτοια πράγματα. Εντάξει, με κοροϊδεύανε οι φίλοι μου όλοι.
2: Καϊπυρίνια, δεν έχω πια. Τι γεύση έχει η καϊπυρίνια.
0: Η καϊπυρίνια, έλα, σαμπούκα είναι, πώς το λένε, ρούμι είναι. Σαμπούκα λέω, ρούμι είναι, γλυκίζουν.
1: Άπερολ. Όχι, αυτό πικρίζει, δεν θα
2: πικρό, εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Δισαρώνω. Ο Δισαρώνω μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί μου θύμιζε κάτι καραμέλε το Δισαρώνω.
1: Το Μπέιλις πολύ ωραίο, παιδιά. Εμένα
0: Μπέιλις,
1: αυτό μου άρεσε πολύ.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι γλυκό, ρε Μάρια.
1: Αυτό
0: και
1: τραμπούι,
0: παιδιά,
1: πολύ.
0: Δεν είναι τραμπούι. Γι' αυτό απέκτησα. Ούρσου.
1: Ούρσου. Ούρσου, πολύ ωραίο.
0: Καλούα, καλούα Μπέιλις. Ναι, ναι, ναι. Σαμπούκα που ήταν γλυκά, κανένα σαμπούκα, αλλά και σαμπούκα.
1: Σε χτύπαγε σαμπούκα.
0: Ναι, σαμπούκα, εντάξει, έπρεπε να πιει ένα τέτοιο. Έκανα κοκτέιλ με τεκίλα, αλλά με λίγη τεκίλα, δηλαδή όχι να γίνεται χαμό. Υπήρχαν κάτι ποτάκια ωραία, αλλά να πιω ένα, ρε παιδί μου. Όχι. Σπράιτ γρεναδίνη. Έχω έπεινα και τέτοια.
2: Αυτό δεν έχει αλκοόλ, παιδί μου.
1: Τίποτα, γρεναδίνη αυτό.
0: Προφανώ.
1: Μαστιχούλα.
0: Ωραία, τέτοια πράγματα, ρε.
1: Σε χτυπάει. Είναι πολύ ωραία.
0: Άμα πιει μια νταμιτζάνα μαστίχα, θα σε χτυπήσει.
1: Όχι, ρε, εσύ. Και το. Καλά. Παίζει ρολό οργανισμό. Εμένα με χτυπάει και το πιο.
0: Σμινόφ μιούλ, μπράβο. Αυτά υπάρχουν ακόμα.
1: Το μιούλ ποιο είναι.
2: Την όρθη ήξερα.
1: Ναι.
0: Τι North, ναι. Υπήρχαν παιδιά τέτοια διάφορα.
1: Καλούα Μπέιλις.
0: Σιρόπια, ναι, σιρόπια παιδιά.
1: Σαν τη γη κανέλα, δεν το ξέρω αυτό, το έχει πιέσει.
0: Καϊπυρόσκα, ναι.
3: Καϊπυρόσκα.
0: Ναι. Παιδιά, τέτοια γλυκά, δηλαδή γλυκά και κυρίω τώρα να το πω που δεν κάνει. Για το τσιγάρο, δηλαδή ξέρει, αντί να πίνει αυτό. Αμαρέτο, μπράβο, όχι. Αμαρέτο.
1: Αχ, αμαρέτο.
0: Αμαρέτο, μπράβο, ρε, αυτό όχι δισαρώνω. Αμαρέτο έπινα, ναι.
1: Και το άλλο, το λεμοντσέλο, έπαινε και αυτό.
0: Αυτά τα ρουφάω, ειδικά άμα είναι και σε τέτοιο τα ρουφάω.
1: Α, θέλει τα πιο. Αυτά τα,
2: θέλει,
1: όχι τα πιο τα γλυκά.
2: Το γλυκό,
1: τα πιο χαλαρά.
2: Ακόμα και εκεί γλυκό το θες.
0: Ακριβώς. Κάτι αντί να πιο αναψυκτικό, να πιο αυτό και να σου κάνω παρέα. Αυτό να σου πω. Δεν θα έπαιρνα τέτοια για να γίνω σέκος.
1: Ναι,
0: λοιπόν, μάλιστα. Φτάσαμε παραδέκα. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε παιχνίδι. Κουναβμαχίες. Φίλες και φίλοι, είναι μία από τις τελευταίες κουναβμαχίες τη σεζόν. Του χρόνου ξεκινάμε νέα κόλπα, νέες τρέλες, νέα δώρα, νέα. Ό,τι είναι να πάρετε τώρα, πάρτε το και εξαφανιστείτε. 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα My Market για ακόμα μια φορά. Ξέρετε τι κάνετε, στο Viber του σταθμού. Ποιο είναι το Viber? Το 6939-892-892. Εκεί στέλνετε το όνομά σας, σας παίρνουμε εμείς τηλέφωνο και σε πολύ λίγο βγαίνουμε για παιχνίδι.

0: Εδώ είμαστε, okay. Δεν αργήσαμε καθόλου. Λοιπόν, μικρά μου ζουλάπια, είμαστε, νομίζω είναι η τρίτη από το τέλος κουναυμαχία τη σεζόν. Μετά κάποιοι θέλανε διακοπές 1,5 μήνα, τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Μαρία, δεν σε ρώτησα ποτέ εσένα που θα πας.
1: Το σκέφτομαι, τώρα θα κλείσω.
0: Τι θα κλείσεις?
1: Με βλέπω για κουρούτα.
0: Κουρούτα?
1: Ναι, δεν έχω πάει ποτέ. Ναι.
0: Καλά. Μαρία, τώρα πέφτω στο σύνταγμα. Ωραία.
1: Θέλω κάτι που να είναι πολυβολικό, ξέρεις τώρα, για ύπνους και τέτοια πράγματα.
0: Η κουρούτα είναι καμά.
2: Ωραία, είναι.
1: Έχει λίγο ωραία παραλία εκεί.
0: Η κουρούτα έχει φοβερή παραλία.
2: Έχει γυριστεί το survival.
0: Ναι, αλλά εκεί είναι για.
1: Έχει γυριστεί το survival. Α, το survival.
2: Με το Σόμερ.
0: Τέλος πάντων, είναι ωραία στην κουρούτα να πάτε και είναι και ωραία για κάμπινγκ. Δηλαδή, δέχεται με το μικρό. Για κάμπινγκ είναι φοβερά στην κουρούτα.
1: Δεν μπορώ να πάω για κάμπινγκ. Με κόβει σε μένα να μπορώ για κάμπινγκ.
0: Φίλες και φίλοι! Καλώς ήρθατε σε μία από τις τελευταίες κουναβομαχίες. Σε πολύ λίγο κάποιο κορίτσι, κάποιο αγόρι θα φύγει με 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα My Market. Εδώ είναι το σημείο που δίνω το σύνθημα στο Λευτέρη, το παλιό ηχολήπτη μου, που για ακόμα μια σεζόν ήταν εδώ πέρα και με το ηλίθιο βλέμμα του με στήριξε ψυχολογικά σε όλο αυτό το χρόνο και θέλω να ευχαριστήσω. Λευτέρη, stay, δηλαδή stay όπως είσαι. Πάμε να παίξουμε εδώ στο σύνθημα. Μαριό.
1: Στέφανος.
0: Στέφανε, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου. 1, 2 ή 3.
3: Θα παίξω με το 1 με το Φάνη.
0: Με το 1 με το Φάνη.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Για να δούμε, για να τον ακούσει και σίγουρος. Κι όμως, θα παίξω μαζί, αγόρι μου.
1: Καλέ, τι διέστηση είναι αυτή?
0: Διέστηση, δώσε μου μετά και ένα διπλό για αύριο.
2: Έχουμε Φωτεινή.
0: Φωτεινή.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Φωτεινή μου, καλημέρα. 2 ή 3?
4: 2.
0: Το 2 ή φίλη μου Φωτεινή. Δημήτρη!
2: Τέλεια.
0: Συμμαχία! Συμμαχία.
2: Θα πάρω λίγο το φρίζ για να το.
0: Και το φρίζ. Ωραία. Άρα εγώ με τον Στέφανο θα παίξουμε συμμαχία, Μαρία, μαζί. Εσύ έχεις πάρει 5 δευτερόλεπτα, άρα εγώ για 5 δευτερόλεπτα δεν πρέπει να μιλήσω. Ξεκινάω εγώ, Μαρία Ένεσλη, ανακάτεψε τα και κάτσε στη θέση σου. Γιατί, Στέφανε, αυτή τη στιγμή θα παίξουμε και θα έχω και τη Μαρία που θα βρει λέξεις. Δεν ξέρω αν την ξέρει συμμαχία.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν. Είναι καλή σε αυτό.
0: Λοιπόν.
3: Εννοείται.
0: Με ποιες παίζουμε?
2: Με τις κόκκινες. Έχεις 5 δεύτερα φρίζ.
0: Λοιπόν. Είσαι έτοιμος, Στέφανε?
3: Μάλιστα.
0: 5 δεύτερα δεν μιλάω, ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
5: Πάμε.
0: Λοιπόν, είναι το χρώμα.
2: Είπες
0: το
2: χρώμα.
0: Όχ, πω. Παίρνω ένα ντεπών για
1: πονοκέφαλο.
0: Ο
1: πονοκέφαλος.
0: Ωραία. Το ριμπάι τι είναι? Μία
1: μπριζόλα.
0: Μπράβο. Οι μαϊμούδες που είναι?
1: Είναι στη ζούγκλα.
0: Πώς λέγεται αυτό?
1: Αμαζόνιος.
0: Όχι, ναι, ο Αμαζόνιος τι είναι? Ένα
1: δέντρο, δάσος.
0: Ναι, δάσος.
1: Τροπικό
0: δάσος. Μπράβο. Ο Αμπράμοβιτς έχει ένα τεράστιο. Α, εντάξει.
1: Έλα, καλά τα πήγαμε.
0: Τρεις και χάσαμε μία.
2: Οπότε μισό λεπτάκι. Τρεις χάσατε μία, οπότε εγώ πρέπει να βρω 2 για ισοπαλία και 3 για να κερδίσω.
0: Ναι. Ρε γαμώ το τι.
2: Φωτεινή, μ' ακούς?
4: Τα έχουμε.
2: Μα και εσύ πρώτη λέξη απογορευμένη ήταν το χρώμα.
0: Ναι.
2: Πρώτη. Και είχες και 5 δεύτερα, αντίκητας. Ανακάτεψε τις καλά, θα σε σκίσω. Λοιπόν, Φωτεινή, γρήγορες απαντήσεις και ο Θεός μαζί μας, εντάξει.
0: 3, 2, 1, πάμε.
2: Λοιπόν, ο Jack Sparrow τι κοιτάζει για να δει που θα πάει, την...
4: Πηξίδα.
2: Μπράβο. Η Τούνη τι είναι?
4: Μοντέλο, Instagram influencer.
2: Μπράβο. Κάνω ένα αστείο για να σπάσει ο...
4: Πάγος.
2: Σωστό! Και χωρίς βοήθεια.
4: Κερδίσαμε,
2: Φωτεινούλα.
0: Πολύ καλός, πολύ καλός.
2: Και χωρίς βοήθεια.
0: Πολύ καλός, πολύ καλός.
4: Πολύ δυνατό.
0: Σκάσε, μωρή. 100 ευρώ το επιταγή από τα My Market. Λοιπόν, εγώ φταίω, δεν πειράζει, αλλά ήταν πολύ καλός και ο Δημήτρης. Είμαι πολύ εύκολες λέξεις ο Δημήτρης. Εγώ είχα τροπικό δάσος που το βρήκανε κιόλας.
2: Το βρήκε, Μαρία.
0: Λοιπόν, τα λέμε αύριο, μικρά μου ζουλάπια. Φιλάκια.
6: Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Music 892.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
11: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
12: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
15: Previously. Στα κουνάβια.
16: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ετών και όπου είσαι.
16: Είμαι κάτω από εδώ, από την εταιρεία σα.
0: Α, είσαι.
16: 40 χρονών.
0: Εσύ κάτω που φτιάχνει τα πεζοδρομία.
16: Ναι, είμαστε έτοιμοι να στρώσουμε.
0: Μα έχετε ξυπνιάσει! Μα έχετε ξυπνιάσει! Δεν πάμε να κάνουμε πουθενά. Κλείσω να.
15: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούσει.

Δυναμικό ξεκίνημα, πρωινό Τρίτη στα 9 λεπτά μετά τις 10. Τι κάνετε, παιδιά? Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Η Μιράνια Λευρά θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία και έχουμε σήμερα θέματα φωτιά, έχουμε έρευνες, έχουμε ζώδια. Μόνο θα σας πω, θα σας δώσω ένα hint ότι η έρευνα έχει να κάνει με τον κρυφό έρωτα, το Secret Crush. Νομίζω ότι είναι αρκετά καυτό. Πάμε να δώσουμε όμως και τις ευχές σε όσους γιορτάζουν. Ο Ακάκιος, ο Κάχιο, Αυξέντιος, Αυξέντης, Αυξεντία, Αυξεντούλα, Δρόσος, Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσιά, Δρόσο, Δροσοσταλίδα, τι ωραίο όνομα. Και Δροσοσταλία, και αυτό είναι ωραίο. Τίμων, Τίμος, Τιμώνα, Τιμόνη. Υπάρχει γυναίκα που τη λένε Τιμόνη, Τίμα. Ειρήνη, Ρένα, Ρίνα, Ρινιό, Ρινούλα. Ειρήνες δηλαδή γιορτάζουν. Εγώ είμαι Ειρήνη, αλλά γιορτάζω 5 Μαΐου. Χρυσοβαλάντο, Βαλάντα, Βαλάντο, Χρυσοβαλάντης. Βάλαντος, Βαλάντος, Βαλάντης. Χαμός. Χρόνια πολλά στα παιδιά. Ωραία και σπάνια ονόματα τα περισσότερα. Περιμένω μηνύματά σας 6939 892 892. Ετοιμάζω για εσάς τις καλύτερες μουσικές της πόλης.

Επιστρέψαμε έτσι τρυφερά και πολύ αγαπησιάρικα. Before you go, ένα κομμάτι που αγαπώ πάρα πολύ και ταιριάζει, παιδιά, γιατί σήμερα η μέρα έχει να κάνει με τον κρυφό έρωτα. Secret crush, λοιπόν, θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Προς το παρόν, έχουμε να αναλύσουμε την πόλη μας, τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Πραγματικά είναι πρωτοφανές, 28 Ιουλίου τέτοια κίνηση. Τι να πω, και δεν υποχωρεί με τίποτα. Κάθε μέρα λέω τώρα θα καθαρίσει, αλλά εκεί επιμονή, είμαστε όλοι εδώ ακόμα. Λιώνουμε από τη ζέστη. Λοιπόν, Κηφισός, βλέπω τώρα λιγάκι έχει καθαρίσει. Πριν από μία ώρα γινόταν ένας χαμός, αλλά τουλάχιστον τώρα έχει αποσυμφοριστεί. Λεωφόρος Αθηνών, έντονη συμφόρηση από Χαϊδάρη προς δηληστήρια Σκαραμαγκά. Κηφισίας, η κίνηση αυξάνεται σταδιακά με πιο αργή ροή, κυρίως από Χαλάνδρη προς Μαρούση. Μεσογείων, αυξημένη κυκλοφορία προς το κέντρο. Το κέντρο, παιδιά, είναι κατά κόκκινο. Εντάξει, τα γνωστά έτσι. Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας, πυκνή κυκλοφορία και εκεί. Συγκρού προς κέντρο, σταδίου. Υπάρχει θέμα, το γνωστό θέμα που υπάρχει πάντα. Η παραλιακή ευτυχώς χωρίς προβλήματα και η Αττική Οδός έχει θέματα. Η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο καθυστερεί 10 έως 15 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Περιμένω μηνύματά σας που βρίσκεστε. Είναι κάποιος στους δρόμους της πόλης να μας πει τι γίνεται και έξω. Περιμένω μηνύματά σας.

0: και.
1: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε Φρέντο Εσπρέσο και Φρέντο Καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.

0: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Τι παίζει εκεί?
6: Δωροστροφό τη Novibet.
5: Δωροτροχό.
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιό. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Έχουμε και αυτή τη βλακεία που έχει κάνει το Instagram τώρα. Με τα Insta μας έχει πρίξει αστερόπι. Λοιπόν, άκουσε με να δεις. Θα φας blog και θα χάσεις σημαντικό follow.
10: Αρχικά ηρέμησε.
9: Κάθεσαι όλη μέρα και βγάζεις. Τι είναι αυτό?
10: Αυτό είναι μόνο για φίλους. Δηλαδή μόνο αν ακολουθιόμαστε θα βλέπεις.
9: Θα βλέπετε, άρα θα την κάνω unfollow.
11: Ευθύμης Κάλφας, αστερόπι χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
12: Στο Music 892.
13: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

The Boy's Mine. Με κτητικότητα, κορίτσια, με κτητικότητα. Το αγόρι είναι δικό μας. Λαμβάνω μηνύματά σας. Εντάξει, το πιο ωραίο ήταν το Αντώνη που μου λέει θα κοιμηθούμε, Ράνια. Είχα μία διάθεση λίγο πιο ερωτική, να το πω. Όταν ξεκινήσαμε, θα ανέβουμε και μετά θα ξαναπέσουμε. Θα το πηγαίνουμε έτσι σήμερα. Για να σας κρατάω και σε γρήγορση. Λοιπόν, σας έχω νέα παιδιά. Έχουμε πανσέλινο. Και αυτή η πανσέλινο του ελαφιού είναι πάρα πολύ σημαντική και θα ασκήσει και επιρροή σε 5 ζώδια. Η πανσέλινο λοιπόν του Ιουλίου κάνει την εμφάνισή τη στα ξημερώματα τη 30 Ιουλίου. Ναι, τη 5η, σωστά. Παιδιά, μπερδεύτηκα γιατί από κάτω γράφει ότι την Τετάρτη μπορούμε να την απολαύσουμε. Την Πέμπτη έχει την επιρροή, αλλά από την Τετάρτη μπορούμε να τη δούμε. Εντάξει, τώρα τα έκανα πιο ξεκάθαρα στο μυαλό μου. Λοιπόν, εντυπωσιακό ουράνιο θέαμα, έντονη όμως αστρολογική ενέργεια. Η πανσέλινος του ελαφιού συνδέεται παραδοσιακά με την αυθονία, την ανανέωση και τα νέα ξεκινήματα, ενώ φέτος πραγματοποιείται στο ζώδιο του υδροχώου, χωροσκόπου, μπορεί να με πειράζει, καλώντας μας να δούμε τη ζωή μας από μια διαφορετική οπτική. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πανσέλινος. Πού θα σας βρει, θέλω μηνύματά σας. Πού είστε ήδη, θέλω να βλέπω.

αγαπημένη Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Πόσο μου αρέσει αυτό το κομμάτι, παιδιά. Έχουμε και καιρό να το ακούσουμε, νομίζω. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα ζώδια που θα επηρεαστούν από την πανσέλινο του ελαφιού. Λοιπόν, ξεκινάμε με τους κρύους. Η πανσέλινος μειώνει τις εντάσεις, τις σχέσεις και σας βοηθάει να δείτε τα πράγματα από νέα οπτική. Η στήριξη φίλων και αγαπημένων προσώπων γίνεται, παιδιά, πολύτιμη, ενώ η ζεστασιά και η γενοδορία σας ανοίγουν νέους δρόμους. Οι δίδυμοι, δημιουργικότητα και έμπνευση βρίσκονται στα ύψη. Ιδανική περίοδος για να εξελίξετε τα ταλέντα σας, να αποκτήσετε και νέες δεξιότητες, γιατί όχι, και να εμπιστευτείτε περισσότερο τις δυνατότητές σας. Τα λιοντάρια. Οι προσπάθειες των τελευταίων μήνων αρχίζουν επιτέλους να ανταμείβονται. Οι σχέσεις ενισχύονται, ενώ οι δεσμευμένοι βρίσκουν στήριξη στο τέρι τους και οι ελεύθεροι έχουν αυξημένες πιθανότητες για μια νέα και πολύ ζεστή, καυτή, θα έλεγα, γνωριμία. Οι ζυγοί, επαγγελματικές ευκαιρίες και αναγνώριση έρχονται στο προσκήνιο. Παράλληλα, συνειδητοποιείτε πόσο σημαντικό είναι να φροντίζετε και τον εαυτό σας. Περίοδος εξέλιξης γενικότερα και για τους υδροχώους. Η πανσέλινος στο ζώδιό σας, παιδιά, σηματοδοτεί το τέλος ενός σημαντικού κύκλου και την αρχή ενός νέου. Αφήνετε πίσω ό,τι δεν σας εξυπηρετεί. Αυτά ισχύουν όταν έχουμε ηροσκόπο υδροχώο. Ξέρει κανείς, παιδιά, από αστρολογία να μας βοηθήσει λίγο εδώ πέρα.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
9: να ερωτευτούμε.
8: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
10: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Ζάμνα Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
12: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
13: Ο Δίας σε καλεί.
14: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Previously. Στα κουνάβια.
17: Όχι, και καμάρα. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ναι, ωραίο σχήμα ματιών.
18: Ναι, αλλά.
17: Απλά είσαι σαν σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν, έχουν απόσταση μεγάλη.
18: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει ένα πρόβλημα.
17: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια εμά.
18: Το άκουσε και αυτό.
17: Μαρία, να σε δείξω. Περίμενε λίγο. Δείτε ένα σφυροκέφαλο και δείτε και τη Μαρία. Δεν είπα ότι είναι κακό. Το είδε που το παίρνει και εσύ τώρα. Με εκνευρίζει τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε.
19: Αυτό ο Φάνη είναι... που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
17: Άρα για το σφυροκέφαλο είναι κάτι κακό.
18: Καλά, είναι φανταστικό. Ωραία. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
17: Το Ice Age το έχει δει το παιδικό.
19: Εποχή των παγετών.
17: Θυμάσαι ένα ζωάκι το Σιντ. Πάτα, πάτα Σιντ βράδυ.
19: Δεν έχει ακούσει πώς μιλάει.
17: Να το. Εδώ. Και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
18: Πάντα.
9: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

Εντάξει, το λατρεύω. Moving to the sun, αγαπημένο Χιούγκελ. Ή αλλιώς να τα πούμε. Όλοι αυτό λέτε και νομίζω ότι αυτό λέει τελικά. Να τα πούμε. Να τα πούμε λοιπόν τι γίνεται με τον καιρό εδώ, γιατί μου λέει ο Δημήτρης, ο φίλος μου στην Ελβετία, που είναι σε μια παλιά πόλη και περνάει πάρα πολύ ωραία, ότι δρόσησε. Εδώ όμως δεν έχει δροσίσει, Δημήτρη μας. Εδώ κι εγώ είμαστε ακόμη. Φιλιά και στον φίλο μου τον Πίτερ. Πίτερ, πού είσαι, ακούς τα GG ή εμάς? Έχεις παρατήσει τα λάπτοπ και έχεις ξεχυθεί σε παραλίες? Λοιπόν, ο καιρός, παιδιά, παραμένει όντως ζεστός και σήμερα. 36 με 38 βαθμούς βλέπω εδώ πέρα, αλλά υπάρχει το πρόβλημα με την αφρικανική σκόνη. Και εδώ στην Αττική έχει δημιουργήσει έτσι μια θολούρα, η οποία εμένα κάπως με πειράζει, αρνητικά θα έλεγα. Στο Αιγαίο, λέει, πνέουν ισχυρά μελτέμια. Καλό είναι αυτό, έτσι, να κρατάμε μια δροσιά. Και από την Πέμπτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και σταδιακή απομάκρυνση της σκόνης. Με πειράζει πάρα πολύ σκόνη. Δημιουργεί και ένα brain fog, θολούρα και στο μυαλό. Οπότε θα μου συγχωρείτε τα λάθη σήμερα.

υπέροχος, ανεβαστικός, καλοκαιρινός, Bruno Mars. Πολύ μου αρέσει αυτό το κομμάτι. Ακόμα και χειμώνα όταν το ακούω, σκέφτομαι καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι σκεφτόμαστε και άλλα πράγματα. Σκεφτόμαστε και έρωτες. Με έχει ξεσηκώσει και ο Πίτερ που θα πάρει το κορίτσι και θα πάει διακοπές στη Θάσο. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχουν και άλλοι έρωτες όμως, οι κρυφοί έρωτες, το secret crush. Αυτό που σας έλεγα και προηγουμένως. Υπάρχει δηλαδή μια έντονη έλξη, ένας θαυμασμός έτσι λίγο περίεργος, λίγο μυστήριος, λίγο υπόκουφος, που δεν τον αποκαλύπτει κάποιος για κάποιο λόγο. Παραμένει ίσως στη φαντασία, υπάρχει ένας φόβος απόρριψης, υπάρχει αβεβαιότητα ή οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Λέγεται secret crush. Συνδέεται και με τη χαμηλή αυτοπεποίθηση σε κάποιες περιπτώσεις ή με κάποια διαφορή ηλικία ίσως ή κοινωνικών συνθήκων. Παραδείγματος χάρη στον εργασιακό χώρο, μπορεί να είναι κάποιος συνάδελφος να μας έχει τραβήξει την προσοχή να ντρεπόμαστε ή να υπάρχει μια ήδη υπάρχουσα σχέση από την πλευρά σου ή από την πλευρά του. Αλλά παραμένει έτσι κάτι έτσι κάπως κινηματογραφικό. Το έχετε ζήσει. Έχει συμβεί και τι κάνετε? Το επικοινωνείτε ποτέ? Θέλω μηνύματα.

0: Music 892.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Super Snake την Κυριακή 2 Αυγούστου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Είμαι παντρεμένος. Φέτος έμαθα ότι η σύζυγός μου έχει πάρει ένα δάνειο στο όνομά μου και του γράφω. Και τι γίνεται? Είμαστε ακόμα μαζί και πολύ αγαπημένοι. Τι τα έκανε αυτά τα λεφτά επίσης? Α, ήταν ανακαίνιση. Η Ιωάννα λέει: πήρε δάνειο η κοπέλα να ανακαινήσει τη φωλίτσα που έχει με τον κόμενο. Αντώνη, κάποια αλλαγή στο σπίτι σου είδε?
10: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
11: στο Music 892.
12: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official music 89.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά με David Guetta και δυναμικά συνεχίζουμε με την έρευνά μας. Το Κατερινάκι μου λέει για το secret crush που βιώνει τώρα με συνάδελφο. Παιδιά, είναι ωραία αυτά. Είναι αυτό που μου λέει η Κατερίνα. Πας με άλλη διάθεση στη δουλειά. Περιποιείσαι τον εαυτό σου. Έχεις και ένα έτσι γλυκό τρυφερό suspense. Μου λέει ότι μπορεί να είναι και λίγο ψυχοφθόρη διαδικασία. Είναι ωραία, ρε παιδιά. Είναι ωραία. Υπάρχει και μια ντροπή. Δεν έχει αποκαλύψει τον ερωτά της. Εγώ σε καταλαβαίνω, Κατερίνα μου. Εμένα με πιάνουν και ντροπές. Δηλαδή, βραχυκυκλώνω. Δεν μπορώ ούτε καλημέρα να πω. Και ο Πάνος, για να δω πάνω μου, δεν έχω διαβάσει το μήνυμά σου. Α, secret crush μου λέει, είμαι συμφοιτήτρια. Και σε κράτησε και πάρα πολύ πίσω. Φοβόταν να το πει. Είσαι και ντροπαλός. Παιδιά, νομίζω ότι το secret crush έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Γι' αυτό γίνεται και πάρα πολύ έντονο. Γιατί ντρέπεσαι να το επικοινωνήσεις. Τι συμβαίνει στο εγκέφαλο? Στην αρχική φάση της έλξης ενεργοποιούνται τα κυκλώματα ανταμοιβής στο κεφάλι. Πάμε να το δούμε και λίγο επιστημονικά. Η ντοπαμίνη αυξάνει την προσμονή και την επιθυμία. Γι' αυτό σκεφτόμαστε συνέχεια το άτομο. Αναλύουμε κάθε μήνυμα ή βλέμμα και νιώθουμε έντονο ενθουσιασμό ακόμη και με μία μικρή αλληλεπίδραση. Δηλαδή και το κόμμα το αναλύουμε και μας δίνει ελπίδες. Είναι ωραία αυτά. Είναι φυσικά.

Επιστρέψαμε έτσι πολύ χορευτικά. Bad Bunny, έχω αδυναμία, έχω crush. Και δεν είναι καν secret. Τα φιλιά μου να στείλω και στο Ολγάκι. Ψάχνει μαγαζί με τέτοια μουσική. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα όμορφα λόγια, Όλγα. Θα μας βοηθήσουν και οι ακροατές μας. Έχω κάτι κατά νου, θα στο στείλω σε μηνυματάκι. Φιλιά πολλά και στο Εφάκι μου. Απολαμβάνει και η Έφη τις μουσικές μας επιλογές. Εγώ απολαμβάνω πάρα πολύ την επικοινωνία μας και όλα αυτά που μου λέτε για τα secret crush που έχετε. Πόπο, παιδιά. Ξέρετε τι γίνεται. Αυτή η ψυχολογία της μυστικότητας δείχνει ότι όταν κρατάμε κάτι κρυφό, το μυαλό επιστρέφει συχνά σε αυτό ξανά και ξανά. Γι' αυτό Πανούλη μου αναλύσει και το θαυμαστικό. Δεν είναι τόσο η απόκρυψη που μας κουράζει, αλλά το ότι σκεφτόμαστε ξανά και ξανά, δηλαδή μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο το μυαλό. Αυτή η συνεχής, λέει, νοητική ενασχόληση μπορεί να κάνει το crush να φαίνεται ακόμη πιο έντονο. Με άλλα λόγια, φτιαχνόμαστε και λίγο μόνοι μας, αλλά αυτό είναι και η μαγεία του secret crush.

0: Music 892.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
9: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
8: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
9: Σωστός ο παίχτης.
10: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Previously,
3: στα κουνάβια.
4: Βρώμη, το ψωμί τρώνε, κάτι καραφλοδαίμονες. Να πούμε με τον Μίτσο και τον Λεωνίδα που κολοτρύπονται σε πάρτι, να πούμε εκεί πέρα. PR, τι κάνεις, είμαι στο music. Έλα πιο παιδιό μοχίτο. Δρόμο, δρόμο, κολόμπες.
5: Αχ, το καραφλοδαίμονες ήταν τέλειο.
4: Λοιπόν.
6: Μαρία, ένα λίμπο σταματήσει να γελά επειδή μου είπε καραφλοδαίμονα.
4: Και αυτή τέτοια θέλει τώρα. Απλά έχει το παιδί και δεν προλαβαίνει τώρα.
5: Τα βαριόμουν εκτρά.
4: Πόσο διαφορετική είσαι από όλου του υπόλοιπου. Χριστέ μου.
6: Πάρτα και εσύ.
4: Πόσο unique.
7: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του

Λάουσα και Magnetic, το αγαπάμε. Το αγαπάμε πολύ, μας ξεσηκώνει, αλλά μας ξεσηκώνουν και οι κρυφοί έρωτες. Το Secret Crush, παιδιά, σήμερα έχουν πάρει φωτιά τα μηνύματά σας. Ο Πάνος μου λέει ότι δεν εκδήλωσε ποτέ το ενδιαφέρον του για το κορίτσι αυτό και έχασε πολύ, πολύ χρόνο, ρε παιδί μου, από τη ζωή του, σκεπτόμενος ότι θα είχε γίνει αν. Δεν πρέπει, η ζωή είναι μικρή. Κατερινάκη μου, λοιπόν, για σένα έψαξα και βρήκα τα σημάδια ότι και ο άλλος είναι κρυφά ερωτευμένος. Είναι τα εξής, παιδιά. Δεν υπάρχει βέβαια σίγουρη συνταγή, το λέμε αυτό, αλλά η έρευνα δείχνει ότι συχνά εμφανίζονται τα εξής. Θυμάται μικρές λεπτομέρειες που του είπες. Αναζητά αφορμές να βρίσκεται κοντά σου. Κάτι, ας πούμε, τυχαίο. Βρίσκει μια αφορμή, τέλος πάντων, που δεν είναι τόσο κραυγαλαίο και εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις τώρα, ήρθε τυχαία ή το έκανε επίτηδες. Δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για όσα λες. Ακούει πολύ προσεκτικά. Μπορεί να είναι αμήχανος ή πιο ντροπαλός όταν είστε μαζί. Η οπτική επαφή δεν είναι πάντα έντονη. Κάποιοι κοιτούν περισσότερο, άλλοι υποφεύγουν το βλέμμα από αμηχανία. Παιδιά, εγώ αυτό το έχω. Δεν μπορώ, ντρέπομαι πάρα πολύ. Γίνομαι και ψυχρή και κοφτή και χάνεται πολύτιμος χρόνος. Γιατί φοβάμαι μην καρφωθώ. Αυτό το έχουμε περισσότερο και χάνονται έτσι οι έρωτες. Κρίμα δεν είναι. Μήπως να εκδηλωθούμε επιτέλους.

Just Keep Watching στα 6 λεπτά μετά τις 12. Η έρευνα συνεχίζεται για το Secret Crush και οι κοινωνιολόγοι υποστηρίζουν ότι τα social media έχουν αλλάξει τον τρόπο που ζούμε ένα crush. Πολλοί παρακολουθούν διακριτικά το προφίλ του άλλου, κάτι που μπορεί να διατηρεί την έλξη ζωντανή για μεγαλύτερο διάστημα, ακόμα και αν δεν υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία. Καταλαβαίνετε, παιδιά, τι γίνεται στο μυαλό μας. Δηλαδή, το ζούμε χωρίς να το ζούμε. Καλά μου λέει εμένα ο Πίτερ, μην ντρέπεστε, η ζωή είναι μικρή, κάντε την κίνηση. Πολύ σωστά τα λέει και μετά όταν την κάνεις την κίνηση και πια δέσεις το γλυκό, πας και ένα ταξιδάκι. Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και τελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, όχι πείτε μου πραγματικά. Το μπάρι σε καλή και η Aegean σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε λοιπόν στην άκρη τα θάτα, ίσως τα χμουν, κάτσε και θα το σκεφτώ λιγάκι. Ετοίμασε τώρα βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Πάρε και το Secret Crush μαζί. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App, ένα ταξιδάκι, παιδιά, με τον κρυφέ έρωτα. Μαγεία.

0: Music 892.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Χθες έκατσα να δω Premier.
9: City United.
8: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
9: Με δουλεύεις.
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι.
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
12: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
13: Τελούλου. Πήγα στο σούπερ μάρκετ να πάρω ένα γάλα αμυγδάλου. Okay. Και είναι μπροστά μου ένας κύριος που έχει ένα καρότσι που έχει μέσα το σπίτι του ολόκληρο. Και είναι η ταμείας εκεί και μου κάνει νόημα η ταμείας να περάσω εγώ μπροστά του. Α, ευχαριστώ πολύ. Και τη στιγμή που τον προσπερνάω, ξεκινάει αυτό. Και σαν δεν τρέπεστε λιγάκι, και πια νομίζεις, κυρία μου, ότι είσαι εγώ. Είμαι εδώ τόση ώρα και περιμένω. Και θα έρθει το κοριτσάκι από πίσω να μου πάρει σειρά. Ξέρεις εγώ τι είχα να κάνω μέσα στη μέρα μου.
14: Καλά σου έκανε. Καταρχάς δεν ρώτησες τον κύριο.
13: Μου έδωσε την άδεια.
14: Ποιος σου την
13: έδωσε?
14: Η σειρά, αγάπη μου, είναι δικιά μου. Ξεκόλα. Δεν είναι της ταμείας. Εγώ είμαι.
13: Που γύρισε και μου είπε εμένα ο κύριος, εσύ νέα κοπέλα, είσαι, έχεις όλη τη ζωή μπροστά όσο περιμένεις.
14: Καλά σε είπε. Εγώ θα σε έλεγα, τι πίνεις το γάλα μυγδάλου, μας κοροϊδεύεις. Ποιο κοροϊδεύεις, θα έλεγα, Μαρή, με το γάλα μυγδάλου. Δεν σε έβλεπα χθες τα σουβλάκια απέναντι στου κάβουρα. Εμένα βρήκε.
15: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
0: γιατρού. Στο Music 892.
16: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

Επιστρέψαμε με Justin Bieber στα 27 λεπτά μετά τις 12. Παιδιά, ο Justin είναι στις Πέτσες ακόμα, έχει γυρίσει Αθήνα. Κάτι έξω λέει που πλύνει στο πρωί ότι είναι εδώ. Εγώ διαβάζω πάντως ότι επισκέφθηκε γνωστή παραδοσιακή ταβέρνα και φάγανε με το κορίτσι του, τη γυναίκα του, τη Hailey Bieber, φάγανε ένα λιτό γεύμα, γεμιστές ντομάτες, ψάρι και λίγους μεζέδες. Τα γεμιστά γενικώς νομίζω ότι αρέσουν πάρα πολύ σε όλους αυτούς και ο Ρίτσαρντ Γκιρ τα τρώει και χωρίς κοιμά. Τα μάθα κι αυτά. Πάμε λοιπόν στα δικά μας. Λοιπόν, εδώ πέρα γίνεται χαμός με την έρευνα με το Secret Crush. Το Κατερινάκι μου ντρέπεται, μου λέει ότι υπάρχει ηλεκτρισμός, πειράγματα κτλ. Δεν μπορεί να αποκωδικοποιήσει τη συμπεριφορά. Ο Πίτερ μου λέει ότι η ζωή είναι μικρή και ότι πρέπει να κάνουμε το βήμα. Είναι ένα ρίσκο όμως αυτό, Πίτερ. Από την άλλη, διαβάζω και στο βιβλίο του Χάρη Πολίτη ότι η διστακτικότητα κάπως μας κρατάει λιγάκι πίσω, παιδιά. Όλοι κάποια στιγμή διστάζουμε. Η διαφορά όμως είναι ποιο συνεχίζει παρά το δισταγμό. Άκου, Κατερινάκι μου, η αποφασιστικότητα σε κάνει να ξεπερνά το δισταγμό και να συνεχίζει. Ο δρόμος προς την επιτυχία είναι γεμάτος σκιές και συντρίμια από όσους σταμάτησαν στη μέση. Μήπως τελικά να το προχωρήσεις με το Σκορπιό, λέω εγώ.

Ντάνα, Ντάνα, για το κλείσιμο. Είπαμε να κλείσουμε κάπως δυναμικά με το φίλο μου τον Αντώνη, που μου είπε ότι ξεκίνησε λιγάκι κοιμισμένα. Όμως ανεβήκαμε. Είδες, στο τέλος σας κράτησα την έκπληξη. Βλέπω ότι στους δρόμους της πόλης γίνεται ένας χαμός, παιδιά. Κίνηση παντού, ειδικά στο κέντρο, στην Κηφισίας. Ένας χαμός. Δεν αδειάζει η Αθήνα. Αυτό είναι και καλό, βέβαια, να μην νιώθουμε και μόνοι όσοι έχουμε ξεμείνει εδώ. Να στείλω τα φιλιά μου και στην Ειρήνη. Ειρηνάκη γιορτάζει. Οι Ειρήνες γιορτάζουμε και σήμερα και 5 Μαΐου. Φιλιά πολλά. Σε περίπτωση που γιορτάζει χρόνια πολλά, να σε χαίρονται δική σου και εσύ όσους αγαπάς. Θα είμαστε πάλι κοντά, θα κάνουμε παρεούλα αύριο στις 10. Πολλά φιλιά, να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Καθρέφτης. Θα σου πούνε μην προσπαθήσεις πολύ, γιατί η ζωή δεν αλλάζει. Μην τους ακούς. Όποιος έχει εγκαταλείψει τον αγώνα ενώ μπορεί ακόμη να παλέψει, δεν είναι πρότυπο ούτε συνοδοιπόρος. Είναι εμπόδιο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε!
9: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Τι παίζεις εκεί?
14: Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
14: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
15: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Previously.
17: Στα κουνάδια.
18: Τι κάνετε ρε παιδιά?
19: Καλά είμαστε, Κατερίνα.
18: Εγώ δεν είμαι καλά. Είμαι στο νοσοκομείο.
20: Τι έπαθε?
18: Γι' αυτό σας έστειλα μήνυμα να μου κάνετε την παράσταση. Έπαθα μια βαριά φλεγμονή στο παχιέτερο και έχω τσιρλωθεί.
20: Εντάξει, αυτό κλάσιμο δεν θέλει.
18: Ναι, αλλά δεν μπορώ, ρε Φάνη.
20: Εντάξει, όχι.
18: Γι' αυτό τώρα, άμα τραγουδήσω, θα μου βγει ο αέρας.
20: Για πάμε.
18: Θα το καταφέρω. Πάμε.
19: Πάμε.
18: Λοιπόν, θα πω κάτι ξεσηκωτικό.
20: Πάμε, ξεσηκώσε.
18: Τώρα καίρο την καρδιά μου.
20: Καλύτερα να κλαμπήσει. Γεια σου, γεια σου.
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

This is Music Booth. Music 892, καλησπέρα Music People, τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάνε τα κέφια, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Να στείλω ένα γλυκό φιλί στη φίλη μου τη Ράνια την Αλευρά. Παίρνουμε σκυτάλι λοιπόν από την αγαπημένη μου Ράνια, Ευαγγελία Τσιορλίδα. Ξεκινάμε μέσα στα ώρα, ένα τρίωρο έχουμε μπροστά μας γεμάτο μουσική, ωραία πράγματα, διαγωνισμούς, τα καλύτερα event που έχουμε να σας στείλουμε. Και φυσικά είναι η μέρα Τρίτη. Μετράμε και εμείς αντίστροφα για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, για να τελειώσουμε, να ολοκληρώσουμε μια ακόμα όμορφη σεζόν που είχαμε και εσάς στο πλευρό μας, και είμαστε ευγνώμονες πάρα πολύ γι' αυτό. Πόση μουσική παίξαμε και φέτος, πόσα event κάναμε, πόσες ωραίες στιγμές βρεθήκαμε, χορέψαμε, γνωριστήκαμε, πόσα δώρα δώσαμε. Και εσείς πόσα ωραία μηνύματα μας στείλατε εδώ, πάντα με αγάπη και ανοιχτές αγκαλιές και τον καλό το λόγο. Πάμε λοιπόν, καλή ακρόαση σε όλους. Επιστρέφω για να ξεκινήσουμε δυναμικά.

Πάει σιγά σιγά και ο Ιούλιος, θα τον αποχαιρετήσουμε. 28 μήνες, παιδιά, σήμερα Τρίτη. Λέμε χρόνια πολλά στον Ακάκιο, τον Αυξέντιο, την Αυξεντία, τη Δροσίδα, τη Δροσούλα, τον Τίμο, την Τιμόνα, βλέπω εδώ, Ειρήνη, Ρένα, Ειρηνούλα, Χρυσοβαλάντο. Πολύ γιορτή, πολλά ονόματα, παιδιά. Χρόνια πολλά, να είστε όλοι καλά. Μέσα στο καλοκαίρι τελειώνει και ο Ιούλιος, φάγαμε και κάτι ζέστες, αλλάζει και καιρός και λίγο ψύχρα και τα έχει όλα αυτό το καλοκαίρι. Και όπως λένε, τον Αύγουστο περιμένουμε λίγο περίεργο καιρό. Περιμένουμε και πολύ αέρα, περιμένουμε λέει και αρκετές βροχές και πτώσεις θερμοκρασίας. Για να δούμε τι μας περιμένει τον Αύγουστο. Όπως και να έχει, ό,τι καιρό και να μας φέρει ο Αύγουστος, σίγουρα θα διακοπάρουμε, σίγουρα θα ηρεμήσουμε και σίγουρα θα αλλάξουμε παραστάσεις για να γεμίσουμε μπαταρίες για την επόμενη έτσι σεζόν. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Επιστρέφω με Primer X Ζάμνα. Και αυτή την εβδομάδα σας δίνω την ευκαιρία να μπείτε στον μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσετε αυτό το διπλό πολυπόθητο εισιτήριο για τις 2 μέρες στο ΆΚΑ.

0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Music 892.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωση.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
5: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
10: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκδόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
13: Έχει αλλάξει λίγο και η διασκέδαση. Δηλαδή, πολύ συγκέντρωση σε σπίτι. Έχουμε επιστρέψει πίσω στα σπίτια.
14: Ναι, γιατί αυτό βοήθησε πάρα πολύ εν μέσω καραντίνας. Ρε, εσύ που ξεκινήσαμε και μαζευόμασταν ξανά στα σπίτια.
13: Μέσα καραντίνα, οπότε, εσύ, ναι. Μαζευόσουν να πάει στα σπίτια που απαγορευόταν όλοι μαζί.
14: Όχι, ρε, εσύ.
13: Έστελνε σε ξάρι για να πα βόλτα για περπάτημα.
14: Όχι, παιδί.
13: Και πήγαινε και έκανε διασπορά.
14: Δεν έκανα πάρτι, δεν ήμουν αυτός.
13: Ότι παρανόμησε. Δημόσια, μόλις στον αέρα. Ο όμιλος πολίτη δεν υιοθετεί.
14: Πήγαινα.
13: Κάτσε λίγο να σώσω λίγο το τομάρι μου.
15: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
1: Στο Music 892.
16: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

Music 892, Ευαγγελία Τσιουρλίδα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Ακούτε Music Booth και σήμερα, άντε θα σας πω και ζώδια σήμερα. Λέω, ένα θέμα λοιπόν. Σεισμό ερωτικό θα φέρει ο Άρης λύση στους διδύμους. Ποια ζώδια θα ζευγαρώσουν το καλοκαίρι αυτό σίγουρα. Και έχω κι άλλα να σας πω, να ξέρετε. Ανάλογα λέει με το μήνα που έχετε γεννηθεί, πόσες μεγάλες αγάπες θα βιώσετε στη ζωή σας. Καλέ, τι θέματα είναι αυτά. Έχουμε να ρίξουμε γέλιο και σήμερα. Λοιπόν, τα βασικά τώρα. Primer X Ζάμνα. Primer Music Festival 2026. Είμαστε και φέτος μαζί, παρεούλα. Μεγάλος χορηγός επικοινωνίας ο Music. Και εσείς θα είστε εκεί. Εκείνο το διήμερο, το καταπληκτικό διήμερο ηλεκτρονικής μουσικής. Ένα τεράστιο φεστιβάλ που θα είναι καταπληκτική γιορτή. Το Ζάμνα είναι υπερθέαμα. Τα παιδιά στο Primer κάνουν πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούν. Έτσι, για να φαίνεται και η χώρα μας ακόμα παραπάνω και να μπαίνει ακόμα πιο ζητά στον χάρτη της ηλεκτρονικής σκηνής, και το έχουν καταφέρει με το σπαθί τους. Πάμε λοιπόν να στείλουμε τα μηνύματά μας. 6939-892-892, γράφεται Primer Examna, ονοματεπώνυμο, συγγνώμη, αποστολή, και φύγαμε να σας βάλω εγώ στη μεγάλη κλήρωση.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: No matter what, no matter what, you got

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος?
1: Music 892 βέβαια.
2: Δάσκαλε, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

Τι σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα για το σεισμό, λέει, τον ερωτικό που θα φέρει ο Άρης. Λέει, και μόνο που ακούς Άρη καταλαβαίνεις ότι θα έρθει όντως σεισμός. Άρης τους διδύμους, λέει, ποια ζώδια θα ζευγαρώσουν σίγουρα. Λέει, εδώ ζέστη, παραλίες, βραδινές εξόδους, χορούς, κακό και αυτά, και κάποιοι έρχονται πιο κοντά, κάποιοι θα ζήσουν φλερτ. Οι δίδυμοι λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτούς τους δίδυμους θα ευνοηθούν, έχουν έξτρα, λέει, αυτοπεποίθηση, φλερτ και ανεβασμένη λίμπιτο. Οι υδροχόοι επίσης περνούν από τις πιο παιχνιδιάρικες και ερωτικές φάσεις του καλοκαιριού. Οι σκορπιοί θα έχουν έντονη χημεία, πάθος και δυνατές ερωτικές εξελίξεις. Οι ζυγοί επίσης, παιδιά, ευνοούνται σε ταξίδια, νέες γνωριμίες και καλοκαιρινά ιδύλια. Και τα λιοντάρια που μία φιλία, λέει, μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πιο ερωτικό. Αχα, για να δούμε.

0: 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο, ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Autoplus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
8: Autoplus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
7: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
8: Σωστός ο παίχτης.
9: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Super Snake την Κυριακή 2 Αυγούστου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Previously. Στα κουνάβια.
5: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
6: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω που
5: φυσικά.
6: Μπορείς. Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
7: Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
6: Ακριβώς.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ναι.
5: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από εδώ.
6: Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
5: Και όσο μπορώ.
6: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς στο δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
5: Θα μου το αναγνωρίσεις.
6: Αν το δω, ναι.
7: Βλέπεις.
6: Είδες πως φέρεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

Εδώ είμαστε λοιπόν πίσω στο παρεάκι μας. Music 892, ακούμε υπέροχες μουσικές. Εύχομαι να σας δροσίζουμε, να σας κρατάμε την καλύτερη παρέα. Έχουμε μπει στην τελευταία εβδομάδα εκπομπών. Σήμερα η μέρα Τρίτη και εννοείται ότι και σήμερα έχω μαζί μου τη μάρκα αναψυκτικών Green που είναι εδώ για να σας υπενθυμίζει πως μπορεί να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές. Όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα, όνομα και πράγμα. Εμείς την έχουμε δοκιμάσει, που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Ό,τι καλύτερο, παιδιά, όνειρο. Και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό. Έρχεται σε δύο ακόμα γεύσεις, υπέροχες, την Green Λεμονάδα, την Green Βυσσινάδα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και φύγαμε να συνεχίσουμε μουσικά, δεν σταματάμε καθόλου τη μουσική στη συχνότητα.

Επιστροφή στο παρεάκι. Διαβάζω και ένα μήνυμα της Λίας. Τώρα, Λία, ανοίγει ένα μεγάλο θέμα συζήτησης. Επειδή αναφερθήκαμε πριν στα ζώδια, στους καλοκαιρινούς έρωτες, τα ιδύλια και αυτά. Αχ, Ευαγγελία, λέει, τι μας κάνουν και οι καλοκαιρινοί έρωτες που δεν κρατάνε. Και αν πιστεύεις ότι μπορεί να κρατήσουν παιδιά, τώρα αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση που γίνεται χρόνια μες στις παρέες. Παραδοσιακά δεν κρατάνε. Α, έτσι δείχνει η ιστορία, ρε παιδί μου, γιατί το καλοκαίρι είμαστε λίγο πιο χαλαροί, είμαστε λίγο πιο ανέμελοι το καλοκαίρι, είμαστε και πιο ξέγνιαστοι, θέλουμε να ζήσουμε κάτι. Δηλαδή πιστεύω ότι και, ξέρετε τώρα, στην Ελλάδα με τα νησιά, χορούς, ξεφάντωμα, παραλίες, τα μαγιό μας, είμαστε και μεσογειακοί και αλεγκροτύπησε αυτή τη χώρα, ρε παιδί μου, όταν εμείς βέβαια δεν έχουμε να κάνουμε και με την εργασία μας και με αυτό το καθημερινό ξύλο που τρώμε. Τα ξεχνάμε και όλα και ίσως έχουμε και λίγο ανάγκη να ζήσουμε ένα ειδήλιο. Γιατί οι ρυθμοί πέφτουν και χαλαρώνουμε και είμαστε, το έχουμε το μυαλό μας λίγο στον έρωτα και στο φλερτ, νομίζω, σε αυτή τη χώρα. Μετά θα σου πω ότι είναι στον άνθρωπο. Δηλαδή όντως μπορεί να εξελιχθεί ένα ειδήλιο και αντί για απλό ειδήλιο καλοκαιρινό να βγει μια πάρα πολύ ωραία σχέση. Παραδοσιακά, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, δεν κρατάει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Θέλω να είσαι αισιόδοξη, Λιά μου. Θέλω να είσαι αισιόδοξη. Ζήστο και ας το να πάει όπως πάει, με το flow του δικό του. Και άμα είναι να γίνει, θα γίνει.

0: Music 892.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Πάντως, μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
7: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Πόση ώρα κάθεσαι στην τουαλέτα?
4: Α, τίποτα. Ένα λεπτό.
3: Τι ένα λεπτό, καλή.
4: Αλήθεια.
3: Τι βγάζεις, δεν διαμάει πεταλούδες, κλάνεις. Άμα δεν μου διάσει το πόδι, δεν σηκώνεσαι. Επίσης, έχω κάνει και το άλλο, να σου το πω. Έχει μου διάσει πόδι, έχω σηκωθεί, να ξεμουδιάσει και έχω ξανακάτσει.
4: Συγγνώμη, και σηκωνόσου να με κίνδυνο.
3: Δεν μεταφέρομαι στο σπίτι, εστατικός είμαι.
5: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
6: Στο Music 892.
7: Ακολουθήστε μας στο

Και όσο δροσιζόμαστε με τα τρία φυσικά υπέροχα αναψυκτικά της Green, τα παγωμένα δροσερά αναψυκτικά υπέροχης γεύσης, πορτοκαλάδα, λεμονάδα, βυσσινάδα, που έχουν βιταμίνες και χυμό και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Όσο λοιπόν εμείς δροσιζόμαστε, σας προτείνουμε και εσείς να τα αναζητήσετε, να τα ανακαλύψετε, και περνάμε στις μουσικές μας.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων,
1: ναι,
0: ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς, απλά απάντησε.
2: Music. 8, 9, 2.
3: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
3: τώρα,
2: πολύ
3: κλείστο,
2: μπροστά.
3: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
3: Ακούστε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
3: Τώρα κλείστο.
2: Ευχαριστώ.

Και λίγο πριν κλείσουμε και την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, διαβάζουμε, ξέρετε, αυτά τα ωραία τα θεματάκια τώρα, τα καλοκαιρινά που τα διαβάζεις, τα συζητάς λίγο, χαζογελάς και αυτό με την παρέα σου. Λες, α, ποιο μου έχει γεννηθεί εσύ. Να σου πω εγώ πόσες μεγάλες αγάπες θα περάσουν από τη ζωή σου. Εκεί έχουμε μείνει τώρα, στο Μάιο. Συγεννηθήκατε λοιπόν το Μάιο, δυσκολεύεστε, λέει, να αφαιθείτε. Όμως όταν το κάνετε, αγαπάτε βαθιά και ολοκληρωτικά. Οπότε ένας μεγάλος έρωτας για εσάς, παιδιά. Τώρα για τον Ιούνιο, εδώ που είμαι και εγώ γεννημένη τον Ιούνιο, λέει, φαίνεται πως θα ζήσετε αρκετές σημαντικές σχέσεις. Μέσα από αυτές θα ωρεμάσετε συναισθηματικά και τελικά θα επιλέξετε έναν άνθρωπο με τον οποίο θα υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και εκτίμηση. Αλλά μια μεγάλη αγάπη κι εμείς. Ιούλιος, ένας μεγάλος έρωτας επίσης εδώ αρκεί για να αφήσει ανεξίτηλο σημάδι. Ακόμη κι αν αυτή η σχέση τελειώσει, η ανάμνησή της δύσκολα θα σβήσει. Καλά, δεν θέλουμε να σβήσει. Ένα μεγάλο έρωτα να μην θέλουμε και του Ιουλίου, αν είναι δυνατόν. Αύγουστος. Για πάμε να δούμε τι έχει για εσάς. Μέχρι να ανακαλύψετε, λέει, εκείνον που θα σας κάνει να νιώσετε πραγματικά ολοκληρωμένοι, θα περάσετε κάποιες σχέσεις. Η σχέση που τελικά θα επικρατήσει θα είναι μία και για εσάς. Ή του Σεπτέμβρη τώρα, κάνετε αρκετές σχέσεις, όμως δύσκολα αφήνεστε ολοκληρωτικά στον έρωτα, καθώς ανεξαρτήσει αποτελεί βασικό στοιχείο της προσωπικότητας. Γράψε ένα κι εσύ, Σεπτέμβρη. Πάμε στον Οκτώβριο. Δύο μεγάλες αγάπες και Οκτώβριος. Θεωρείται πιο καθοριστική η τελευταία, η δεύτερη δηλαδή, που θα μείνει κιόλας ολοκληρωτικά στην καρδιά. Ή του Νοεμβρίου, ζείτε με κάθε έρωτα έτσι, με κάθε ένταση και αφοσίωση. Ερωτεύεστε δυνατά, όμως όταν αισθανθείτε ότι μια σχέση έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της, προχωράτε μπροστά χωρίς να μένετε προσκολλημένοι στο παρελθόν. Καταλάβατε εσείς τώρα πόσους έρωτες θα ζήσουν του Νοέμβρη? Όχι, αλλά δεν πειράζει. Πάμε στο Δεκέμβρη. Μία λοιπόν και σένα, για σένα που έχει γεννηθεί το Δεκέμβρη, από αυτές λοιπόν που φαίνεται πως θα σας κάνει να θελήσετε να χτίσετε μαζί κοινό μέλλον, άρα για μία ζωή. Τώρα κοιτάξτε, δεν ξέρω αν θα πέσουμε μέσα πραγματικά, αλλά αυτά ήταν για σήμερα, ξέρετε, οι μεγάλες αγάπες και οι μήνες. Πάμε να συνεχίσουμε με τη μουσική μας.

0: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Music 892.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
11: Previously.
12: Στα κουνάβια.
13: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
14: Λέγε μαραγένεια.
13: Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω, κάτω από τη γη έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει... εντάξει, θα
14: λέγε,
13: το
14: Μαρία, πιο πολύ.
13: Είναι λες και τους έχει αφήσει ο χρόνος, γιατί ζουν με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει.
15: Δηλαδή,
13: δεν έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
16: Πέρα, σταμάτα.
17: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Η νέα ώρα με φέρνει να σας μιλάω για ταξίδια και ταξίδια πολύ ωραία που έρχονται από την Αιτζίαν. Εχθές σας μίλησα για τον Μπάρι, σήμερα θα σας πάω στην Πάφο, Αθήνα Πάφος. Έχω τη συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές, βήμα πρώτο. Μπαίνετε όπως το βλέπω εδώ, βήμα πρώτο. Μπαίνετε στο aegeanair.com ή το Aegean App. Βήμα δεύτερο, κλείνετε μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Βήμα τρίτο, προσγειώνεστε σε έναν τόπο μαγικό, βουτάτε στα κρυστάλλινα νερά, χάνεστε στα γραφικά σοκάκια και γίνεστε ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος λοιπόν σας καλεί. Ακολουθήστε τα βήματα που σας είπα, να ταξιδέψετε. Η Πάφος, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω να πάω άπειρα χρόνια, την έχω ξεχάσει. Αλλά είχα πάει νομίζω 2 ή 3 φορές. Μαγικό μέρος, παιδιά, καταπληκτικό.

0: Music 892.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Καθρέφτης. Η αποφασιστικότητα σε κάνει να ξεπερνάς τον δισταγμό και να συνεχίζεις. Ο δρόμος προς την επιτυχία είναι γεμάτος σκιές και συντρίμια από όσους σταμάτησαν στη μέση. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
8: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές.
9: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές.
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Τελούλου.
14: Χρόνια πολλά στην αδερφή σου και στον αδερφό σου.
15: Ευχαριστούμε πάρα πολύ να
14: είστε
15: καλά.
14: Να είστε γεροί όλοι στο σπίτι. Πρωτοτυπία μεγάλη τα δύο αδέρφια Γιάννης και Γιάννα. Δηλαδή μόνο στο Κωνσταλέξ θα το κάνατε αυτό στο σπίτι σας. Τα παιδιά του κοινόδοντα.
15: Όχι, όχι, όχι.
14: Μαμά τι είναι λάμπα.
15: Τι υπήρχε λόγος, είναι ο λόγος, βρε, αμέσως,
14: να μην μπερδεύεστε. Ποιος
15: όχι,
14: είναι.
15: Ρε.
14: Να φωνάζει Γιάννη και όποιος γυρίσει.
15: Είχαμε τον παππού Γιάννη, ο οποίος πρόλαβε μόνο την αδερφή μου και βγήκε Γιάννα, αλλά μετά θέλανε να ακουστεί Γιάννη. Σαν τριχό το φύσιαλ, οπότε έβγαλαν και τον αδερφό μου και τον ξαδερφό μου.
14: Ο διόδο όλος ο παππούς πώς τον λέγαν.
15: Γιάννη.
14: Και τον άλλο τον παππού.
16: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
17: Στο Music 892.
18: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

Λοιπόν, και επειδή είναι τελευταία εβδομάδα, παιδιά, εκπομπών, να μην ξεχνάω να σας ενημερώνω, γιατί κάποια στιγμή εμείς θα φύγουμε και εσείς πρέπει να μπαίνετε από τώρα αν δηλώνετε συμμετοχή. Έχουμε ραντεβού. Έχουμε το ετήσιο ραντεβού μας, όπως κάνουμε εμείς εδώ κάθε χρόνο μαζί με εσάς, με το Greece Race for the Cure. Σας προσκαλούμε λοιπόν να γίνετε μέρος της μεγαλύτερης διοργάνωσης ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Αν δεν το έχετε ακούσει ακόμα, οι εγγραφές για το Greece Race for the Cure 2026 έχουν ανοίξει. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτώβρη. Σε ένα νέο χώρο θα συναντηθούμε αυτή τη φορά, παιδιά, στο πεδίο του Άρεως, με ένα πλούσιο πρόγραμμα έτσι, δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στηρίζουμε και είμαστε δίπλα, εννοείται, στο άλμα ζωής για ακόμη μια χρονιά. Και μπαίνετε στο greaserace.gr για να δηλώνετε τη συμμετοχή σας. Όπως έχουμε πει, είναι συμβολική η συμμετοχή. Δεν χρειάζεται ούτε να τρέξετε, ούτε να περπατήσετε, ούτε να κάνετε κάτι. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να έρθετε εκεί, να είστε μαζί μας.

Αγαπημένα μου πλάσματα, αυτά ήταν και για σήμερα. Σιγά σιγά ολοκληρώνεται και η σημερινή εκπομπή. Το Music Booth φτάνει στο τέλος του για σήμερα ημέρα Τρίτη. Ακολουθεί Μάγκη Στάτσμα και Χάρα Λαμπίδου τώρα στον αέρα μας. Η αγαπημένη Ντελούλου σε πάρα πολύ λίγο. Και εννοείται και Ξένια Γκάλη με πάρα πολύ μουσική αργά το βραδάκι για τελείωτο Σαζάμ, γιατί παίζει μουσικάρες. Τα λέμε αύριο στη μία ημέρα Τετάρτη και σας περιμένω πώς και πώς. Σας στέλνω γλυκό φιλί να σας κρατάει συντροφιά για το υπόλοιπο της ημέρας.

0: Music 892.
1: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
10: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Super Snake την Κυριακή 2 Αυγούστου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: This is Maggie's Touch.

Ονειρεμένο. Τι κάνετε, πώς είστε, Μάγκη Χαραλαμπίδη στον αέρα του Music 892 μέχρι τις 6. Είμαστε μαζί. Με σήμερα απόγευμα Τρίτης και πώς περνάει τόσο γρήγορα καιρός. Και βρισκόμαστε πλέον, το ξέρετε, στην τελική ευθεία εκπομπών. Και συνήθως όταν μιλάμε στην ελληνική, ραδιοφωνική αλλά και τηλεοπτική πραγματικότητα, η φράση «τελική ευθεία εκπομπών» αναφέρεται συνήθως αυτή την περίοδο ολοκλήρωσης των μουσικών, ψυχαγωγικών και ενημερωτικών προγραμμάτων πριν από το θερινό μας φινάλε. Ήθιστε τα τελευταία χρόνια στο ραδιόφωνο να είναι αυτός ο μήνας, ο Ιούλιος. Τέλος Ιουλίου λοιπόν τελειώνουν οι ραδιοφωνικές εκπομπές με όλους τους αγαπημένους σας, εύχομαι, ραδιοφωνικούς παρουσιαστές και παραγωγούς. Εννοείται πως συνεχίζει ο Music 892 και όλα τα ραδιόφωνα να εκπέμπουν live, χωρίς όμως εμάς. Μουσική non-stop λοιπόν, χωρίς καθόλου διακοπή για ομιλία. Αυτός είναι ο μήνας Αύγουστος. Και πραγματικά εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να σας λείψουμε πάρα πολύ. Το σίγουρο είναι ότι σε μένα θα λείψετε τα περιόριστα. Γιατί το καθημερινό μας μεσημερό απογευματινό ραντεβού είναι πραγματικά το καλύτερο της ημέρας μου. Είναι το καλύτερο appointment, το καλύτερο ραντεβού της ημέρας. Πραγματικά το 24 ώρες.

Έτσι λοιπόν ρίχνουμε αφλαία τέλος Ιουλίου και ξεκινάμε με το καλό όλα τα ραδιόφωνα και πάλι τον Σεπτέμβρη.

Μέχρι και την Παρασκευή λοιπόν παίζουμε μουσικάρες και φτιάχνουμε λίστες που θα σας κάνουν μουσικά παρέα, συντροφιά, όταν θα σας λείπει πάρα πολύ το Maggie Stats. Ένα από τα πολύ αγαπημένα, δικό σας αγαπημένο είναι, που φτιάξαμε εδώ στα social media και post για να σας κάνει παρέα. Αξίζει σε αυτό το κομμάτι να αναφερθεί κανείς εκτενώς. Running up that hill, με πόση τεράστια ιστορία αυτό το τραγούδι. Και ένα συγκλονιστικό remix αφιερωμένο σε όλους εσάς που το έχετε αγαπήσει. Όχι τότε που κυκλοφόρησε, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Όχι μόνο τότε μάλλον, αλλά και τώρα. Η Kate Bush στα καλύτερά της. Running up that hill.

Ερωτεύσιμο από τα πολύ αγαπημένα μας. Εννοείται πως θα σας τα στείλω, παιδιά, και τα δυο και τα τρία και ό,τι θέλετε. Άλλο ένα αγαπημένο έρχεται αμέσως τώρα. Καλησπέρα, Ειρήνη, Μαρία, Αφροδίτη, Αντιγόνη, Νατάσα. Πολλά φιλιά στα κορίτσια μου. Γεια σου, Χρήστο, πολλά φιλιά.

Παιδιά, αφιερωμένο το Together. Αφιερωμένο εννοείται λοιπόν. Καλησπέρα στην πιο δυνατή ομάδα. Τρέχω στο βουνό και σας παρακαλώ, βρείτε, βάλτε ή έστω στείλτε μου το τραγούδι με το Mortal Kombat. Και φυσικά έρχεται αμέσως τώρα. Η αλήθεια είναι πως είναι ιδανικό κομμάτι για σένα που τρέχεις αυτή τη στιγμή, Στράτο μου. Και φυσικά θα σου στείλω και τον τίτλο. Είμαι η Μάγκη Χαρλαμπίδου, είναι το Maggie Stats μέχρι τις 6. Βαράμε μουσικάρες και φτιάχνουμε τις ωραίτερες λίστες για τον Αύγουστο που θα σας λείψει το Maggie Stats. Αυτό το κομμάτι το χρωστάω σε πάρα πολλούς φίλους ακράτες.

Και λίγο σαν τζίπα, πάμε πολύ. Υπέροχο Mortal Kombat Tribute, long time fan. Το στέλνω βέβαια. Μαγκής εκπομπή, καλησπέρα Κωνσταντίνος, Κωνσταντινάκο μου, φυσικά εδώ είμαστε στον αέρα του Music 89. Δεν χάνω ούτε δευτερόλεπτο από τις εκπομπές. Όποιος θέλει Mortal Kombat, στείλτε μου Mortal και το στέλνω.

ένας από τους κορυφαίους και πιο επιδραστικούς, όχι μόνο Έλληνες, αλλά γενικότερα DJs στην παραγωγή, στη διεθνή σκηνή αυτή τη στιγμή της ηλεκτρονικής σκηνής, παιδιά, γεννημένος και μεγαλωμένος στη Ρόδο. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον Άρτζι, για τον Αργύρη μας, ο οποίος πραγματικά έσκησε στο θέατρο Πέτρας. Στην συναυλία, βέβαια, που ο Music 892 ήταν χορηγός επικοινωνίας μαζί με τους Artbat. Καθημερινά βλέπω φίλους και μου μιλάνε ακόμα για την φανταστική αυτή, τη φοβερή, τη μοναδική συναυλία αυτών των καλλιτεχνών στο θέατρο Πέτρας. Ήταν και τα οπτικά εφέ, ήταν και οι μουσικές. Νομίζω πραγματικά ήταν ένα υπέρτατο, υπέροχο σοου. Δικαία νομίζω πως πλέον έχει εδραιωθεί παγκοσμίως ως ένας από τους πιο βασικούς, ο βασικότερος εκπροσώπους της σύγχρονης μελωδικής τέκνο. Και φυσικά πάντα τα κομμάτια του τα ακούμε σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστική μετάδοση εδώ στο Magistar, στο Music 892. Αγαπάμε Άρτζι και στηρίζουμε από την πρώτη στιγμή.

Αυτό το κομμάτι εδώ οι φίλοι της εκπομπής το έχουν ονομάσει η μεγάλη επίκληση και σας το αφιερώνω. Και η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που παίζει κάνει χαμό. Συσπηρωμένοι όλοι οι λάτρεις μουσικής εδώ στο Μαγκιστάτς καθημερινά 4 με 6.

0: Επιστρέφω, πάω για διαφημίσεις. Μην μετακονείς κανείς. Πάρα πολύ σύντομα θα είμαι εδώ στο Music 892. Πάμε λοιπόν.
1: Boom! This is the Bansa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Music 892.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: This is the Basha. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
3: Λοιπόν, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα του Κώστα. Είναι φανατικός φίλος, ακροατής της εκπομπής πάρα πολλά χρόνια, παιδιά. Αυτό το παιδί, Κώστα μου, παιδί, είμαστε μαζί από παιδιά. Μου ακολουθεί κυριολεκτικά σε όλα τα ραδιόφωνα, σε όλες μου τις ραδιοφωνικές εκπομπές, όλες τις ώρες κατά καιρούς, γιατί έχω αλλάξει και διάφορες ώρες. Τα τελευταία χρόνια είμαστε εδώ στο Music 4 με 6, αλλά παλιότερα έκανα και εκπομπή και 10 με 12. Η πρώτη ever ραδιοφωνική μου εκπομπή στα 18 μου, παιδιά, ήταν στον Top FM και ήμουνα τότε 4 με 5 καθημερινά. Top FM, τι είπα τώρα. Έκτοτε αγαπούσα τρελά τις νύχτες, τα βράδια, και επειδή μου άρεσε να παίζω και ανάλογες μουσικές, η ζώνη αγαπημένη ήταν 12 με 12, αργότερα 8 με 10, και μια τρελή απόφαση ήταν να αναλάβω το 4 με 6 κάποια στιγμή στο Music 892, και πίστεψα ότι με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, πραγματικά, ότι αυτές οι μουσικές πρέπει να παίζονται και το μεσημέρι, όχι μόνο τα βράδια. Και τελικά αυτό το στοίχημα που το πίστεψα με πάθος, είμαι τόσο μα τόσο τυχερή και ευγνώμων και ευχαριστώ το Θεό, αλλά και όλους εσάς τους φίλους ακροατές που το πιστέψατε με την ίδια τρέλα και το ίδιο πάθος κι εσείς, και το κάνατε να αριστεύσει και να είναι πραγματικά πρώτο σε ακροματικότητες πάρα πολλά χρόνια τώρα, και σας ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Στον Κώστα, λοιπόν, αφιερώνω. Ένα έτσι πάρα πολύ soulful house κομμάτι ενός τεράστιου καλλιτέχνη, του Armand Van Helden, ο οποίος έρχεται πάρα πολύ σύντομα στην Αθήνα και θα δώσω και προσκλήσεις. You Don't Know Me, ένα κομμάτι κυριολεκτικά που μας έχει μας έχει τρελάνει όλα αυτά τα χρόνια. Το έχουμε χορέψει με τρέλα, έτσι. Όχι πριν ένα κορδέλα, με τρέλα, πολύ τρέλα. Αφιερωμένο. Αφιερωμένο σε όλα τα δύσκολα, αφιερωμένο σε όλα τα όμορφα. Έτσι, αυτή είναι η ζωή, Κώστα μου. Έχει τα πάνω της, τα κάτω της. Το μόνο σταθερό σε αυτή τη ζωή, νομίζω πως τελικά, είναι η μουσική και το ραδιοφωνό μας. Και η σχέση που κρατάει τόσα χρόνια. Αμήν.

1999, παιδιά, και αυτό το απόλυτο house track κάνει την εμφάνισή του σε όλα τα dance floors από τον Αμερικανό παραγωγό και DJ Armand Van Helden. Στα φωνητικά τότε ο Dwayne Harden, υπερκομματάρα. Και ένα δικό μου σχόλιο μου γράφει ο φίλος μας, ο Κώστας, μου γράφει πόσο χαίρομαι πραγματικά που σαν φαν του Michael Jackson μετά την ταινία κατάφερε αυτός ο μοναδικός καλλιτέχνης να τον αγαπήσει μια γενιά που δεν τον είχε γνωρίσει ποτέ από τα 90s. Συμφωνώ απόλυτα. Έχεις τόσο πολύ δίκιο, αγαπημένο μου, και είναι πραγματικά σαν να παίρνει το αίμα του πίσω. Βέβαια, δυστυχώς δεν ξέρω αν μπορεί να νιώσει, δεν ξέρω, σαν ψυχή, πραγματικά δεν γνωρίζω, αλλά όλοι εμείς οι φανς του όμως, όλοι εμείς οι φανς του πραγματικά έχουμε πάρει το αίμα μας πίσω και χαίρομαι πάρα πολύ που χαίρεσαι και καταλαβαίνω ακριβώς τι νιώθεις. Ερχόμαστε λοιπόν, παιδιά, στο 2026 και αυτό το απόλυτο κομμάτι του Armand Van Helden, το You Don't Know Me, το παίζουμε εδώ στον Music 892 και στο Maggie Stats βέβαια, σε μια εκτέλεση που είναι πραγματικά ανορθόδοξη, γιατί δεν το θυμίζει καθόλου, αλλά το έχουμε αγαπήσει. Η στίχη είναι η ίδια. Η μουσική δεν μοιάζει και τόσο πολύ, τα φωνητικά τελείως διαφορετικά. Νιώθω ότι είναι AI η συγκεκριμένη παραγωγή. Παρ' όλα αυτά είναι πραγματικά απίστευτο κομμάτι.

Επίσης, από τον Νίσο μου γράφει ο φίλος μας ο Σεραφείμ ότι υπάρχουν και πάρα πολλά συγκροτήματα των 90's, των οποίων οι τραγουδιστές δεν ήταν αυτοί που τραγουδάνε. Είναι άλλες οι φωνές πίσω από το μικρόφωνο που πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Έχεις απόλυτο δίκιο, Σεραφείμ. Η Μίλη Βανίλη, πόπο, είχε γίνει τότε μεγάλο, τεράστιο θέμα. Θυμάμαι τους είχα φιλοξενήσει και σε κομπή μου, τους είχα πάρει συνέντευξη και εγώ δεν το πίστευα πραγματικά. Εκεί στην προκειμένη περίπτωση, στην περίπτωση των Μίλη Βανίλη, τραγουδούσαν άλλοι καλλιτέχνες, όχι τόσο όμορφα εξωτερικά, και τα παιδιά απλά κουνούσαν το στόμα τους. Απίστευτο. Είχε γίνει σ' άλλος τότε. Και σε άλλες περιπτώσεις πάρα πολλές. Τώρα μου ήρθαν η Μίλη Βανίλη. Η αλήθεια είναι ότι η έμπνευση μπορεί να αντιγραφεί από κανέναν. Και όταν πραγματικά υπάρχει έμπνευση στη μουσική, η έμπνευση αυτή δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ούτε AI, ούτε τίποτα. Χρειάζεται σκληρή δουλειά όμως. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε εφησυχαστεί με τις μεταρρυμίξεις, τις αντιγραφές κομματιών. Πρέπει να γυρίσουμε πάλι πίσω στη δημιουργία της μουσικής. Τότε δεν θα έχουμε να φοβηθούμε ούτε

Μάγκη, δεν θέλω να γίνω βαρετός. Απλά σε αγαπώ όπως και αρκετός κόσμος και θα παρακαλούσα που μπορώ να ακούσω μουσική δικιά σου όλο το καλοκαίρι, σου θα λείπεις. Α, παιδιά. Ευχαριστώ. Δεν έχω λόγια. Ευχαριστώ πραγματικά. Σεξι δεν ακούσε Δημήτρης, καινούργια παραγωγή με high profile. Θα το παρουσιάσουμε στο Primer Music Festival, παρέα. Και θα δώσω και προσκλήση για Primer Music Festival. Παιδιά, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ θα γίνει χαμός, έτσι. Ζάμνα X Primer και ο Armand Van Helden που λέγαμε πριν θα είναι εκεί. Μαζί Afrojack, Axwell, Miss Monique, Calls, Mind Games, Simza, High Profile, Maggie Stats και 11 ακόμα διεθνή καλλιτέχνες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.

Όσο περιμένει ο Πολ Λόκενφολντ στον αέρα μαζί μας, ακούγοντας Maggie Stats για να βγει στον αέρα, τελικά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να τον βγάλουμε τότε, γιατί είχαμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση και ακουγόμασταν με echo. Και θέλαμε, όπως καταλαβαίνετε, να είναι η συνέντευξη να ακούγεται καθαρά και ωραία και διάκριτη, όχι να είναι ο ήχος, να μην είναι ο απόλυτος ήχος αυτός που του άξιζε να είναι. Η συνέντευξη θα παίξει με το καλό από φθινόπωρο. Υπήρξαν δύο κομμάτια που μας ρώτησε. Υπήρξαν αρκετά βασικά. Τα δύο αγαπημένα του ήταν το σεξι, που έπαιξα συμπτωματικά και του άρεσε πάρα πολύ και μας ρώτησε. Αυτό δηλαδή που μόλις ακούσατε. Και το δεύτερο ήταν αυτό. Μας έστειλε email μετά και μας ρωτούσε τα κομμάτια. Τέλειο. Μεγάλη τιμή.

0: This is the Badge Song.
1: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό.
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Music 892.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
11: να ερωτευτούμε.
10: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
12: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Boom! This is the Badge Song.
1: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2. Boom!

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: 2! Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Music 892 παρουσιάζει Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και το νούμερο 19 στον κόσμο, ενώνει δυνάμεις με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Ζάμνα X Primer. Με την υπογραφή του Music 892. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Music 892 και του Primer Music Festival.
1: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregostrom, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregostrom. Wake up new.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιον σταθμό ακούς?», αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: «Music 892».
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.